Σε κάθε μου φιλί έκανες πίσω, σε κάθε αγκαλιά μου δεν κρατιώσουνα. Δεν μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω. Ό,τι έχω και δεν έχω θα σου το δίνω.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

FM.

0: Radio Pella. Στους 103,3 FM στέρεο.
1: Είναι τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Σε δηλώσεις του μετά την αφήξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Xi Jinping σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι και πρόσθεσε ότι ο κινέζικος και αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από φιλικές ανταλλαγές και τα συμφέροντά μας συνδέονται στενά. Με χαροποιεί η ιδέα πως θα έχουμε σε βάθος συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και την παγκόσμια κατάσταση, ανέφερε ο Xi. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περίπου 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγοπλοίο με σημαία Nissan Marshall, το οποίο ενημέρωσε και τις αρμόδιες αρχές. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα, εν μέσω συναγερμού που κηρύχθηκε από την πολεμική αεροπορία για εκτόξευση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Φθινοπόριασε, κυρίες και κύριοι, 13 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί, να ξέρετε. Το σκέφτομαι αύριο να φορέσουμε και φανελάκι εμείς τα παππούδια. Θυμάστε τη διαφήμιση? Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα σας.

τον τρελό, καλημέρα σας. Είχε και ένα φεγγάρι, δεν ήταν ολόγιο μου, αλλά είχε μια φεγγαρούκλα σήμερα, φίλοι ακροατές. Ωραία, ήταν απόλαυση να σας πω την αλήθεια. Το βρήκα σχεδόν, όχι εντάξει, όχι πάνω από την Ακρόπολη, νοτιότερα από την Ακρόπολη, κατεβαίνοντας εδώ στην παραλιακή εκεί από τη Συγκρού. Ήταν έτσι ωραίο, απολαυστικό, μεγάλο, όμορφο κλπ. Είναι από τα ωραία εμάς των πολύ πολύ πρωινών που κυκλοφορούμε και μετακινούμαστε στους άδειους δρόμους. Άδειοι δεν τους λες τελείως άδειοι, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, ωραία ήταν σήμερα η ιστορία. Βέβαια, ξαναλέω, είχε ψυχρούλα, δεν μπορώ να πω. Λέει και το τραγούδι, φθινοπόριασε. 10 βαθμούς Κελσίου βλέπω πρωί-πρωί στην Αλεξανδρούπολη. 13, να, όσο είχε η Θεσσαλονίκη τώρα, βρήκαμε εκεί στην, πώς το λένε, περίπου στο ψυχικό. 13 βαθμούς Κελσίου, αλλά βλέπω η Φλόρινα, τάκ, 2 βαθμούς Κελσίου. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Περιμένουμε τα μέτρα, ακόμα περιμένουμε τα μέτρα. 5 βαθμούς στην Καστοριά, 5 βαθμούς στην Κοζάνη, 11 βαθμούς στην Έδεσα, ωραία η Έδεσα, 11 στο Βόλο, καλημέρα Γιάννη. Που αλλού, 18 η Πρέβεζα, 12 η Σκύρος, 12 η Λίμνος, 9 στην Τρίπολη, η Καλαμάτα, δεν μπορώ να δω, τώρα 13-14 ενδεχομένως, 20 βαθμούς στο Ηράκλειο, εντάξει, εκτός συναγωνισμού, 19 βαθμούς η Σαντορίνη. Για να δούμε τι γίνεται και εδώ στο Λεκανοπέδιο, θα ανοίξει ο χάρτης. Μπα, μπορεί και να ανοίξει, μπορεί και να μην ανοίξει. Λοιπόν, δεν θέλει, θέλει, μπα, τίποτα. Αλλά δεν θέλει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, να ξέρετε. Για την Αθήνα δεν δίνει στοιχεία η υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, αισιόδοξα. Είσαστε από αυτούς. Απεσιόδοξα, είσαστε από τους άλλους, ξέρεις. Αυτό που είπε χθες ο Αλέξης ή εμείς ή κανείς, να ξέρετε, το ψάχναμε και σε τραγούδι. Το εμείς το βρήκαμε. Να σας πω την αλήθεια. Το «ή εμείς ή κανείς» το βρήκα σε τίτλο ενός τραγουδιστή νεαρού που λέγεται Γιάννης Κοροβός, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν πολύ μ' άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται, ακούγεται, ακούγεται. Αυτό είναι.

Εντάξει, δεν λέει. Εντάξει, το παλικαράκι το προσπαθεί, δεν μπορώ να πω, ας πούμε, αλλά τώρα κάτσε και δεν κλείνει κιόλας αυτό. Η εμείς ή κανείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το η εμείς ή κανείς. Ψάχναμε να βρούμε, γιατί λέμε, ρε παιδί μου, πώς να το βάλουμε το τραγούδι, αυτά που είπε ο Αλέξης χθες. Λοιπόν, άκουσα, διάβασα διάφορα. Πάντως κυκλοφορεί, να ξέρετε, έντονα στα πολιτικά καφενεία η λέξη αλαζονία. Ένθερ κακήθεν, να το ξέρετε αυτό, γιατί είπε η κυρία Μπακογιάννη εδώ στο πρωτοσάλτε, τα είπε αυτά, για τους κάλαμο καβαλάρδες, εν τω μεταξύ το ξαναπεί τώρα και παλιότερα. Δεν είναι πρώτη φορά που το λέει. Όχι τώρα, και στην πρώτη τετραετία, θυμίζω. Ήρθε χθες ο κύριος Τσίπρας το πρωί, είπε διάφορα πράγματα κλπ. Κάποια δεν τα είπε. Η αλήθεια είναι, ρωτήθηκε, αλλά δεν τα είπε. Εντάξει, θα μου πει τώρα πολιτικά πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Έχετε δίκιο. Πολιτικά πρωί-πρωί. Κοιτάξτε, βλέποντας την επικαιρότητα, εγώ που τέλος πάντων μετά από κάποια χρόνια διαπιστώνω και βλέπω τα εξής. Ας πούμε, ποια είναι τα ζητήματα σήμερα που θα μπορούσε κανείς να κουβεντιάσει. Πρώτον, μία ιστορία είναι η πολυδομία Μυκόνου. Σε καλό δρόμο είμαστε πλέον κι εγώ, έτσι. Έστειλα επιστολή, υπηρεσία, δεν απάντησε ο προϊστάμενος. Λέει, δεν ξέρω να απαντήσω. Λέει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα, λέει, το η πολυδομία. Κάτι πρόστιμα, λέει, μπήκανε, δεν έπρεπε να μπουν, ήταν πολύ χαμηλά. Κάποιοι έλεγχοι ήταν να γίνουν, δεν γίνανε. Με λίγα λόγια, ο δήμαρχος είχε στείλει, λέει, κάτι επιστολές που έλεγε, παιδιά, τρία άτομα είναι όλα και όλα στην πολυδομία, δεν μπορεί να κάνουμε δουλίτσα. Φέρτε να ενισχύσετε το σύστημα. Μπήκανε οι αδιάφθοροι, κοιτάζουν τώρα, ψάχνουν φακέλους, κοιτάνε από εδώ, κοιτάνε από εκεί. Διαμαρτυρόταν η τοπική κοινωνία ότι, ρε παιδιά, γίνονται πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Δεν είναι πρώτη φορά για τις πολυδομίες. Η πολιτεία έχει αποφασίσει, λέει, να τις μεταφέρει στο κτηματολόγιο. Μουρμουρίζουν οι Δήμοι για την ιστορία αυτή. Δόξα το μεγαλοδύναμο, παράγονται πράγματα στην πολυδομία, όχι πολύ ευχάριστα. Αυτό είναι το ένα θέμα, ας πούμε, που είναι ψηλά κατά την άποψή μου, που αποδεικνύει περίτρανα ότι είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αν πεις μουρμούρα, Ψάλτη, τι μουρμούρα, σας λέω την επικαιρότητα τώρα. Δεύτερο θέμα είναι η ιστορία των αποβλήτων στον Κηφισό. Επειδή το έψασα λίγο το θέμα παρακάτω, υπάρχουν και έρευνες, νομίζω σήμερα δημοσιεύεται μία από αυτές τις έρευνες για μια ακόμα φορά στην Καθημερινή, στον φίλο μου τον κύριο Λιάλιο, με αφορμή τι γίνεται, λέει, και τους ελέγχους που έχουν γίνει στα όρια του Κηφισού. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί κατ' επανάληψη με τα συγκεκριμένα ζητήματα, τον Κηφισό. Λοιπόν, ξέρετε, λέει, πώς εντοπίσανε οι υπηρεσίες ότι αυτός που εντοπίστηκε, το βιτιοφόρο οδηγός, λέει, Αλβανός υπήκος. Του βάλανε πρόστιμο 2.500. Μα μεγάλη ζημιά. Και του εκπροσώπου του πρατηρίου, το οποίο, λέει, ήταν γνωστό, βέβαια, για τους γνωρίζοντες γνωστό, το συγκεκριμένο σημείο. Ανοίγανε το καπάκι, ρίχνανε μέσα το υλικό. Λοιπόν, ξέρετε πώς εντοπίσανε ότι αυτό έβγαινε στον Κηφισό? Με πολύ απλό τρόπο, λέει. Βάζουνε χρώμα στο σημείο υποδοχής του φρεατίου και το χρώμα βγήκε στην Κήτη. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Και πήγαινε κατά θάλασσα μεριά. Ναι. Λοιπόν, στην έρευνα, λοιπόν, που βλέπω σήμερα που έχει κάνει το Εθνικό Μετσόβιο, το Εργαστήρι Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων, έχουν κάνει, λέει, δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου, όχι υποχρεωτικά κλπ. Έχουν βρει τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Βέβαια. Λοιπόν, έχουν εντοπίσει, λέει, απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων. Έχουν εντοπίσει απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων στο έδαφος, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας από κάτω τα μετέφερε και τα πάει εκεί πρέπει να τα πάει. Έχουν εντοπίσει, λέει, βιομηχανικά λίμματα σε ποτάμι, σε παραπόταμο και επεξεργασμένα λίμματα. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα, δόξα. Δόξα το Θεό. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεύτερη ιστορία επικαιρότητας. Τρίτη ιστορία επικαιρότητας, με αφορμή την υπόθεση του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Έχουν γίνει, λέει, πρώτες αυτοψίες σε χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Έχουν καταρτιστεί, λέει, και προγράμματα ελέγχων για 118 δομές και παρόχους. Τι λες, παιδί μου? Και έχουν βρει πάλι και εκεί πράγματα και θράματα. Ιατρείο, λέει, βιοπαθολόγου, το οποίο λειτουργεί, λέει, με άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν ήταν παρούσα, λέει, επιστημονικά υπεύθυνη. Α, μεγάλη ιστορία. Στο ψυχείο, λέει, με τα αναλώσιμα φυλάσσονταν δείγματα αίματος και ορί, εντοπίστηκαν, λέει, και ενέσιμα σκευάσματα, όλα μαζί, διαφορετικών εταιριών, εντός κουτιών, τα οποία, λέει, χρησιμοποιούνται, λέει, για ιατρικές αισθητικές πράξεις.
Ιδιοπαθολόγος λέει, έλεγε ότι τα σκευάσματα είναι για την ίδια, για ιδία χρήση. Χτυπούσε διάφορα, ρε παιδί μου. Όλοι της αρέσανε. Άλλου λέει, βρέθηκε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου. Συσκευή βιοσυντονισμού. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση.

και λέει υπεύθυνη δήλωση διακοπής, αλλά δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύνομης λειτουργίας του πολυατρίου σε σχέση με την άδεια. Με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, τώρα αυτά τα τρία βασικά ειδησάρια τα οποία κυκλοφορούν, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα τα οποία τα κουβεντιάζουμε κάθε μέρα και ενδεχομένως σας έχω ζαλίσει εδώ πέρα πρωί-πρωί, δείχνουν μια κατάσταση η οποία θέλει πάνω από το κεφάλι όλων μας, μηδενός εξαιρουμένου, να υπάρχει αυτό που λέμε η δαμόκλειος σπάθη του ελέγχου, του έκτακτου ελέγχου. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, καλά αυτό γίνεται παντού βέβαια, δεν είναι μόνο σε εμάς, αλλά θέλω να το πω ρε παιδί μου όσο πιο ευγενικά γίνεται. Βρίσκουμε και κάνουμε, όχι εμείς, και εμείς ενδεχομένως, αλλά κάποιοι άλλοι που παίζουν και με τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Α, και επίσης, συγγνώμη, ήταν συγκλονιστικό, το έβλεπα χθες ως είδηση. Μία λέσχη, λέει, Αθηνών, διέγραψε για 6 μήνες, λέει, τον γιατρό ο οποίος προφυλακίστηκε. Πω, ζημιά. Η αθηναϊκή λέσχη, νομίζω. Πω, μιλάμε για ποινή. Πέναλτι. Χαμός. 6 μήνες, λέει, τον διέγραψα. Καλά, το καταλάβατε το μήνυμα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όλη αυτή η κατάσταση όζει, που λέγε και ένας φίλος μου, απογοήτευση. Αλήθεια σας το λέω. Ψάχνουμε να βρούμε καμιά καλή είδηση, που λένε και φίλοι μου ακροατές. Πες μας για καμιά καλή είδηση. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Τι να πω για αυτήν την ιστορία χθες που είχαμε μια κινητοποίηση αστυνομίας για την ομηρία ενός 49χρονου, λέει, που κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του στην Ίκαια. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, για τις περιπτώσεις που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ενδοοικογενειακής βίας. Στην Πάτρα, λέει, επίθεση από πρώην σύντροφο κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τον αναζητεί η υπηρεσία. Μπορεί να το βρήκαν κιόλας. Στην Καλαμάτα συνελήφθη ένας 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Πυροβόλησε, λέει, με κυνηγητική καραμπίνα 25χρονη χθες το πρωί στην Καλαμάτα, στο κέντρο της πόλης. Στην Ιεράπετρα, θύμα, λέει, άγριο ξυλοδαρμού, λέει, από τον 45χρονο σύντροφο έπεσε μια γυναίκα. Νοσηλεύεται, λέει, στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες. Ο δράστης συνελήφθη, λέει, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Πέστε μου και εμένα, σας πω και εγώ. Και βεβαίως, σας τα έλεγα χθες το πρωί, γιατί είχαμε χθες την επέτειο που οι ελληνικές δυνάμεις, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μπήκανε στην Τριπολιτσά, και σας έλεγα χθες το πρωί, λοιπόν, ότι κάθε χρόνο βρίσκει την ευκαιρία η Τουρκία και βγάζει και μια ανακοίνωση, ένα τσιτάτο, και λέει: μας κυνηγάγατε, μας φάγατε, μας καθαρίσατε τον τουρκικό πληθυσμό στην Πελοπόννησο. Ζήτησα, λοιπόν, από τον συνάδελφο στην Τουρκία, τον κύριο Μανώλη Κωστίδη, και μου έστειλε, λοιπόν, την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θαύμα! Λέει, λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μεταξύ, λέει, 1821 και 1830, ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός εξοντώθηκε συστηματικά μέσω σφαγών. Συνοδεύτηκε, λέει, από σχεδιασμένη καταστροφή και ερήμωση κάθε είδους υποδομής, από χώρους λατρείας και μεντρεσέδες ως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη συμπλήρωση, λέει, 205 ετών από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, τιμούμε, λέει, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα. Και έβγαλε, λοιπόν, ανακοίνωση το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που λέει, τέλος πάντων, για την συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Διότι πράγματι, σε έναν πόλεμο, σε μια επανάσταση, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, κάποια στιγμή και αυτός ο έρμος, ο από κάτω, ήθελε να ανέβει από πάνω. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο πόλεμος δεν κρύβει, αλλά δεν φαίνονται, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, γεγονότα, διαδικασίες, φαινόμενα τα οποία δεν περιγράφονται. Και δεν το λέω μόνο για το τότε, το λέω και για το τώρα, για αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία, για αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή, για αυτά τα οποία γίνονται πολλές φορές και δεν ακούγονται. Βέβαια. Δεν ακούγονται. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμος, να ξέρετε.

0: Και για να φτάσει το σήμερα, ακούγοντας για μια ακόμα φορά ξανά χθες την ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 81η παρακαλώ πάρα πολύ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνειδητοποιώ πόσο κοντά είμαστε να ξαναδούμε, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, γεγονότα τα οποία εμείς ως γενιές ή λίγο νεότεροι ευτυχώς δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Έτσι. Δυστυχώς η συννεφιά από πάνω από το κεφάλι μας είναι έντονη. Θυμίζω έχουμε ρίσο σήμερα, μην το ξεχνάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας τα τετριμένα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας με θυμών. Ο ένας είναι πλέον τώρα μέσω του Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου σας υποδέχεται ο Πέτρος, ο κύριος Μωραϊτης, 210-48-00-170-174. Για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις. Καλημέρα, Εύδωρε. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Και όλα αυτά έρχονται εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, που θα τα πούμε και σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα. Γιορτάζει η Μυρσίνη, η Μυρτό και η Θέκλα. Επισήμως διαβάζω ανάμνηση θαύματος Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Πήγα φέτος το καλοκαίρι, πήγα στο ναό εκεί, δεν είναι μοναστήρι, είναι ναός, στα Κύθυρα. Υπέροχος. Λοιπόν, καλείται λέει Μυρτιδιώτισσα από την τοποθεσία των Κυθύρων Μυρτίδα, όπου βρέθηκε η Αγία εικόνα της. Στο χώρο ιδρύθηκε μικρός ναός, είναι κάτω από τον μεγάλο ναό που υπάρχει σήμερα, και με την πάροδο του χρόνου μοναστήρι. Η σύναξη λέει των πιστών στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσουν τη Μυρτιδιώτισσα, 40 ακριβώς μέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, είναι από παλιά λέει συνήθεια ενός ευλαβούς χριστιανού, του Θεοδόρου των Κυθύρων, να τελεί πανηγυρική λειτουργία την μέρα που θεραπεύτηκε από παράλυση εκεί στο ναό της Παναγίας. Σήμερα λοιπόν, εκτός από την ανάμνηση του θαύματος, Θέκλης Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου, Κόπριος Οσίου Ευστοχίας και Στεφάνου Οσίου του Δευτέρου. Χρόνια πολλά και καλά όσους γιορτάζετε σήμερα, με τις καλύτερες ευχές μου. Έχω και εγώ μια επέτειο σήμερα, 32 στα 33. Και φόνο να είχα κάνει θα είχα βγει, να ξέρετε. Λοιπόν, ανατολή του ηλίου 7 και 4. Πω, παιδιά, χάσαμε μία ώρα και 10 λεπτά. Και δύση 7 και 20. Να ξέρετε, σε κάνα μήνα αλλάζει και η ώρα. Αν πει νωρίς είναι ακόμα ψάλτη. Έχουμε πρώτα τα πετρέλαια. Σωστό και αυτό. Έχουμε 15 του μηνός τα πετρέλαια. Περιμένουμε και τα μέτρα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε τι γίνεται. Τι μέτρα θα είναι αυτά. Κάπου πήρε το μάτι μου ένα κατοστάρικο λίγο παραπάνω θα είναι το επίδομα θέρμανσης. Εντάξει, είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικό το ποσό, γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία ότι λιγότερο πολύ λέει κάθε μέρα οι Ευρωπαίοι για ντίζελ πληρώνουμε παραπάνω 203 εκατομμύρια ευρώ. 30 λέει ευρώ ακριβότερο λέει κάθε γέμισμα. Και υπήρχε χθες ένα πρωτοσέλιδο στη Γαλλία που έδειχνε πρατήρια καυσίμων τα οποία δεν είχαν καύσιμα. Έκλειναν, διότι ξαναλέω δεν είχαν καύσιμα να δώσουν. Και διαψεύθηκε βέβαια ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που έλεγε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαγορεύσει εξαγωγές ντίζελ για 3 μήνες, για 90 μέρες. Και αυτό θα δημιουργούσε πίεση, όπως καταλαβαίνετε, για υψηλότερες τιμές. Τώρα στα 102 είναι το Brent, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, σωστό και αυτό. Και στα 91 όμως είναι το αμερικανικό. Υπάρχει μια διαφορά, ε. Πτωτικά περπατάνε τώρα οι τιμές. Λοιπόν, πάμε, γιατί εδώ με πιέζει ο νεαρός απέναντι για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Δέσποινα είναι εδώ. Τη βλέπω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καλημέρα σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεωτρήση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Ανέφερε ότι θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξη του στην Αμερική, ο πρόεδρος της Κίνας σημείωσε πως οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιχουμενίτσας. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της καταγγείλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Πολύ μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Λίρα 100 και λίγα λέω. Η λίρα εντωμεταξύ πόσο κάνει, για κάτσε. Γιατί εγώ λέω για τις λίρες. Πόσο κάνει η λίρα. Πού σε βρε λίρα, έλα εδώ, να τη λίρα. Πόσο, 4.420. Εντάξει, χαμηλά είναι. Είχε φτάσει και πολύ ψηλότερα. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, η Ιαπωνία 1.35 πάνω. Το Hong Kong υποχωρεί 0.6. Η Αυστραλία υποχωρεί 0.7. Χθες είχαμε και πτωτικές τάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού και πού κοιτάμε και τα χρηματιστήρια. Έτσι, για να τα λέμε κιόλας, δηλαδή, μην νομίζετε. Ακούω νωρίτερα, καταρχήν έβλεπα πλάνα για την υποδοχή, λέει, του Κινέζου Προέδρου από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τιμές και λοιπά, και αεροπλάνα από πάνω, και ο Πρόεδρος κοιτούσε εκεί και αυτό και χαμός και λοιπά. Άκουγα και αυτά που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις που πρέπει να έχουν με την Κίνα και λοιπά. Και θυμόμουν να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε αυτό το κακό συνήθειο εμείς οι δημοσιογράφοι. Ενίοτε, όταν ας πούμε το επιτρέπει ο καιρός και λοιπά και δεν έχουμε άλλα ζητήματα, θυμόμαστε κιόλας. Θυμάμαι την ιστορία με τους δασμούς, τη θυμάστε. Και τον πόλεμο που εκδηλώθηκε, καλά, γενικά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, μεγάλες προσδοκίες ότι οι σημερινές ομιλίες μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για την παράταση της δασμολογικής εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία, λέει, αν δεν παραταθεί, θα λήξει 10 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων βάζουν και οι μεν, ξεκίνησαν οι Ουάσιγκτον, θυμίζω η χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, του Προέδρου, απαντούσε η Κίνα, το Πεκίνο, ξαναπαντούσε η Ουάσιγκτον, εσείς 30 και εμείς, 30 στις 40 εμείς, χαμός, λοιπόν, και μετά είπανε, παιδιά, όχι, να ερεμήσουμε λίγο. Θυμίζω εν τω μεταξύ ότι κάποια στιγμή γινόταν και κουβέντα, τα πλοία τα οποία είχαν ξεκινήσει με προϊόντα από το μια μεριά στην άλλη μεριά, κυρίως. Αυτό έχει προκύψει από τους Αμερικανούς. Όταν θα πιάσουν, θα έχουν δασμούς ή δεν θα έχουν δασμούς. Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, το λαμπρό. Πάμε παρακάτω. Εμπόριο, λέει. Ο Τραμπ, λέει, θα ήθελε να ανακοινώσει σειρά συμφωνιών εμπορικών πριν, λέει, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Κάπου έβλεπα χθες μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι θα χάσει και τα δύο σώματα όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Οι Ρεπουμπλικάνοι. Το Πεκίνο, λέει, από την πλευρά του θέλει να καθυστερήσει την εφαρμογή των ρυθμίσεων που θα αποκλείουν τις κινέζικες εταιρείες από την πρόσβαση σε προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες. Θυμίζω ότι υπάρχει το μεγάλο αγκάθι που είναι η Ταϊβάν. Βέβαια. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει, λέει, διαπραγματευτικό χαρτί, λέει, την προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν και προκαλεί ανησυχία, λέει, στην Ταϊπέη και στο Τόκιο. Α, μπαίνει και το Τόκιο στη μέση τώρα. Ο Σι από την πλευρά του θέλει, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος να πει ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και όχι απλώς ότι δεν την υποστηρίζουν την κίνηση αυτή. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα αγωνίζονται για την κυριαρχία στον χώρο αυτών και ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Σας θυμίζω τις έντονες ανησυχίες που ακούγονται ακόμα και από στελέχη εταιριών οι οποίες που ανήκουν σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες. Ωραία. Η Ουάσιγκτον προτείνει τη σύσταση ενός μηχανισμού, λέει, ειδοποίησης για περιστατικά που αγγίζουν το πεδίο της εθνικής ασφάλειας, διότι υπάρχουν και τα ζητήματα αυτά, να ξέρετε τώρα, τα ζητήματα, λοιπόν, της εθνικής ασφάλειας, και βεβαίως θα κουβεντιάσουν, λέει, και για το θέμα του πολέμου με το Ιράν και το θέμα της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι το Πεκίνο έχει καλές σχέσεις και με την Τεχεράνη, κάποιοι λένε ότι δίνει και υλικό, και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Εν τω μεταξύ, συναντήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και με την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, την κυρία Ροντρίγκες. Εντάξει, εκεί το έχουν λύσει το θέμα. Τι να κάνει άραγε ο Προεδράρας. Ο πρώην Πρόεδρος, θέλω να πω, ρε παιδί μου, που είναι στη φυλακή. Τι να κάνει. Αν πει τι να κάνει. Χαιρετίσματα. Τι να κάνει κι αυτό. Λοιπόν, πω πω, με τα ομόλογα γίνεται χαμός, λέει, και φοβούνται γενικά οι επαΐοντες στον χώρο τον οικονομικό πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα ευρωπαϊκά ομόλογα που δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δω. Τι γίνεται λοιπόν, που βρισκόμαστε? Το αμερικανικό ομόλογο είναι στο 5,09%, στοιχεία χθεσινά, 23 Σεπτεμβρίου. 5,09, πιο ακριβή από εμάς. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Βρετανία 5,35, μεγάλη επιτυχία. Η Γαλλία 4,66. Η Γαλλία προσπαθεί να περάσει λίγο προϋπολογισμό και να κάνει και αλλαγές στο ασφαλιστικό της ακόμα. Ωραία. Η Γαλλία 4,51, δεν πήγε η Μελόνι, λέει, στα Ηνωμένα Εθνή. Πού να πάει? Όπως δεν πήγε, λέει, και ο Μέρτς. Πού να πάει και ο Μέρτς? Πού να πάει και αυτός ο έρμος ο Μέρτς? Ισπανία 4,04, εμείς είμαστε στο 4,38. Θα μου πεις, καλά είμαστε, ψάλτη? Εντάξει, σχετικά καλά είμαστε. Βέβαια σας θυμίζω ότι περάσαμε εμείς για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα θεματάκι και αυτό, το τι περάσαμε. Το τι περάσαμε. Τώρα, να σας πω, εχθές με ενημέρωσαν φίλοι ακροάτες ότι έχουν λάβει, λέει, κάτι SMS από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Έχουν πάρει, λέει, μηνύματα για τα ειδικά φύλλα πορείας. Τα βλέπετε, λέει, στο gov.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αναφέρουν ότι αυτό έχει να κάνει, λέει, με την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης του θεσμού της εφεδρείας. Μπα, τι λες ρε παιδί μου. Περίπου, λέει, 100.000 τέτοια σημειώματα έχουν σταλεί, λέει, τις τελευταίες μέρες και καλούν τους αποδέκτες να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Δηλαδή που μένουν, αν έχουν αλλάξει διεύθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και αυτά τα δεδομένα. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, λέει, αναφέρει ότι η αποστολή θα συνεχιστεί, λέει, και τον Νοέμβριο. Είναι, λέει, μια προσπάθεια επικαιροποίησης που ξεκίνησε το 2023. Τότε είχαν σταλεί, λέει, τα φύλλα, τα ειδικά φύλλα πορείας, λέει, μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων. Τώρα, άμα τα στείλουμε τα ελληνικά ταχυδρομεία, θα φτάσουμε μετά από 4 χρόνια. Δεν φτάνει τα ταχυδρομεία, αλλά θέλω να πω, δηλαδή, κατάλαβες. Σου τα στείλουμε μέσω gov.gr. Οκ. Okay. Λοιπόν, έρχεται, λέει, ειδοποίηση, λέει, μέσω κινητού τηλεφώνου με μήνυμα και μετά μπαίνεις, λέει, στον ΚΑΒ. Το ψάχνα και εγώ, αλλά εμένα πού να με πάρουν? Παππούς εγώ, τι να με κάνουν? Λέω κι εγώ, λες να μου είχε έρθει και να το έχω πετάξει το μήνυμα. Μην γελάς, ρε, αλήθεια σου λέω. Μπήκα χθες, ας πούμε, και πήγαινα στη... Έχει ένα, τέλος πάντων, που σου λέει θηρίδα. Μπαίνω κι εγώ στη θηρίδα μέσα. Κληρονομητήρια, τέτοια είχε, ξέρω εγώ. Πιστοποιητικά γέννηση, τι τα κάνω τα πιστοποιητικά γέννηση, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι, λέει, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι οι έφεδροι δίνουν τα στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω ότι κάνουν δουλίτσα όσον αφορά την ιστορία αυτή. Σας θυμίζω ότι υπάρχει αυτή η περίφημη ατζέντα 2030, είπε πρόσφατα ορισμένα πράγματα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Θέλουν, στόχος είναι να δημιουργηθεί, λέει, μία, πώς να το πω, δεξαμενή εκπαιδευμένης δύναμης που να είναι πάνω από 100.000, λέει, ενεργούς, ενεργοί έφεδροι. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, θα μου πεις, ψάλτη. Ανά τρεις εβδομάδες, λοιπόν, νέες σειρές, λέει, καλούνται, λέει, σε τρία κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας που είναι στο Ναυλώνα, στο Λιτόχωρο και στην Άουσα. Εγώ θα πάω Άουσα, σας το λέω να το ξέρετε. Και μπορώ να μην γυρίσω κιόλας, να κάτσω εκεί. Ωραία είναι. Πάμε τα Έδεσα, Βέρεια, Καστοριά. Ωραία Καστοριά. Ε? Και Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνω να πάω, δεν με νοιάζει. Και ας κάτσω και λίγο παραπάνω, δεν είναι, τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, αυτά για τα ζητήματα που μου στέλνετε χθες και τα ειδικά φύλλα πορείας και τα SMS και γιατί μας βρήκανε και τι συμβαίνει και αλίμονό μας και λοιπά. Σιγά παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντωμεταξύ, αύριο μπαίνουν δύο νίκια, Το ξέρετε αυτό. Ναι, θα σας τα πω σε λίγο γιατί η ώρα φτάσαμε και 43. Να πω και καμιά καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιονή, καταρχήν. Πριν όμως πάω στον κύριο Κιμιονή, Θυμίζω το ρίζο, επαναλαμβάνω. Σε μία ώρα θα είναι στην παρέα μας. Περιμένω ερωτήματα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Γεια σου, γειτόνισσα. Πώς πάει η υγεία, γειτόνισσα, πώς πάνε τα πράγματα. Βελτιώνονται. Τι γίνεται στο ρεύμα ανόδου, γιατί έχει κίνηση εκεί σε ένα σημείο, έχει γίνει κάτι. Ε, ξέρετε εσείς που. Είναι στο ύψος, στα Σεπόλια. Σιγά μην το ξέρω εγώ το μέρος, έφερα το χάρτη κοντά να ξέρετε για να το βρω. Στα Σεπόλια έχει ένα σήμα, ένα κομμάτι που έχει παραπάνω κίνηση. Έχει συμβεί κάτι, ξαναλέω. 6-9-8-1-2-3-1-3. Λάβετε τα μέτρα σας. Ενημερώστε με για να ενημερώσουμε και τους άλλους πρωινούς παρέας. Κώστα, η παραγγελία αύριο, μην βιάζεσαι. Εσύ θες το τραγούδι αυτό, εντάξει. Θα γίνει. Γεια σου, Μέρη από το Μαρούσι. Τόσα περιστατικά βία σε γυναίκες, λέει, που πραγματικά θα ήθελε ένας παραδειγματική τιμωρία ώστε να συνέλθουν και οι υπόλοιποι, λέει. Μα δεν ακούσατε τα στοιχεία που έδωσε ο Χρυσοχοίδης προχθές εδώ στην τηλεόραση του Sky. 100 άτομα κάθε μέρα, λέει, συλλαμβάνονται για ενδοοικογενειακή βία. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία, παιδιά. Τα νούμερα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. 35.000 άτομα το χρόνο. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνονται πολύ ξένα όλα αυτά. Θα μου πεις ενδεχομένως στα δικά σου κομμάτια, στα δικά σου κύτταρα, στη δικιά σου οικογένεια. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά παιδιά, είναι συγκλονιστικά τα νούμερα. Στην Ιερά Πέτρα έμαθα, τέλος πάντων, γιατί έψαξα λίγο την ιστορία. Ο άλλος διβαρούσε τη γυναίκα του με τούβλο στο κεφάλι. Μέχρι να λέει να ματώσει και να πέσει κάτω. Τι είναι αυτή η ιστορία, ρε παιδί. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ναι, μωρέ, πολύ λογάς. Να ξέρεις όμως, Αλεξάνδρα, το λέω γιατί κάποιοι μου κάνετε πλάκα. Στο σπίτι δεν είναι εγώ, δεν μιλάω εγώ. Άλλοι μιλάνε. Εγώ είμαι πολύ λογάς εκτός σπιτιού. Αλλά άλλο είναι το ισχυροφύλλο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Σας τα λέω για να μην έχω καμία και αμαρτία. Έχω άλλες αμαρτίες. Λοιπόν, 7 παρατέταρτο ακριβώς. Είμαστε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Θα στείλω πολλές περισσότερες καλημέρες από τα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει. Πάμε διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ηλία! Ρίχτα!
10: Αυτή η νύχτα μένει.
11: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Δέκα λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας, Sky 100,3, καλώς σας βρήκαμε. Η φίλη μου, η Φωτεινή μου λέει να πούμε χρόνια πολλά στη Μυρτώ. Βεβαίως να πούμε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στη Μυρτώ που γιορτάζει σήμερα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, στη Σεβαστή. Γεια σου, Σεβαστή μου. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα στο βροχερό Λεβερκούζεν. Βούνταβα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Λοιπόν, γεια σου, Δημήτρη. Άντελη, και αυτά είναι η ιατρία. Νυχού να κάνει ενέσεις μπότοξ, έχεις ξανακούσει? Βρίσκουν και κάνουν, ρε Δημήτρη. Δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι, να σας πω την αλήθεια. Αυτά τα κβαντικά και τα καθαρισμούς και τα ονειρομαντία και αυτά δεν τα ξέρω. Δεν είμαι φίλος. Δηλαδή, έχω μια αποστροφή σε όλα αυτά. Θα μου πεις, άμα πας ψάλτη και έχεις ανάγκη, καλά, εντάξει, οκ. Okay, αλλά πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά, να ξέρετε. Επιμένω να λέω, ψάξτε δεύτερη και τρίτη γνώμη για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή. Καλημέρα Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ελένη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλημέρα στην Άννα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, διαλέγουμε και τραγούδια. Τα έχουμε όλα, Άννα, έχουμε και τα τραγούδια, να ξέρεις. Γεια σου Τάκη, καλημέρα. Από Βορδόνια Σπάρτης με 11 βαθμούς Κελσίου, λέει ο φίλος μας εκεί. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα Αθανάσιε. Στο Βόλο, χαιρετισμούς, τι ωραίος ο Βόλος, μ' αρέσει πολύ. Γεια σου Γιώργη, καλημέρα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ότι το εγώ ξαφνικά ανακάλυψα ότι τα πράγματα έχουν βαρύνει αρκετά σε επίπεδο Ευρώπης. Οι υβριδικές επιθέσεις γενικότερα είναι εδώ και υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Και μεταξύ μας πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ως Ευρώπη να το αποφύγουμε. Νομίζω γενικά η Ευρώπη αυτό εκπέμπει, Γεώργιε. Αυτό ακριβώς εκπέμπει. Ότι βλέπει, διαπιστώνει πράγματα τα οποία δεν τα δημοσιοποιεί. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει τώρα ένα κλίμα, τώρα με παρέμβαση των Αμερικανών. Εντάξει, αλλά επειδή λέει πολλά ο Δονάλτιος, εγώ είμαι και πάρα πολύ επιφυλακτικός, ότι ενδεχομένως να πάμε σε καλύτερες μέρες όσον αφορά το μέτωπο αυτό. Αλλά. Καλημέρα Μέρη. Δροσούλα, λέει η Μέρη. Δροσούλα, 13 βαθμούς Κελσίου και εμείς καλά εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα στην Γύρα, καλημέρα στην Ασπασία. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα πάνω. Ω, από την πατρίδα μου βλέπω. Τη Ραφίνα με το ροδαλό χρωματισμό της ατμόσφαιρας πίσω από τα βουνά της Εύβοιας. Τι ωραία που τα λέτε. Μπράβο σας. Αργύρη, καλημέρα. Έβαλες ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Το σημειώνω, το κρατάω. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, ξυπνήσαμε σήμερα. Καλημέρα στις Σέρες, στην Τασούλα. Καλημέρα, Τασούλα. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Πολλές γυναίκες βλέπω στην παρέα. Τι γίνεται, παιδιά. Θα παρεξηγηθούμε κανένα άντρα, τίποτα. Ιωάννα, καλημέρα. Ωραία, Μόντρεαλ. Ιωάννα, έχω έρθει στο Τορόντο. Μέχρι εκεί έχει φτάσει χάρη μου. Κατά λάθος, τα ξέρεις. Αλλού θέλαμε να πάμε, μπήκαμε στο Τορόντο. Εδώ είναι μεσάνυχτα, μου λέει. Βέβαια, γιατί είσαστε πίσω εσείς, δεν είστε. Βέβαια, εμείς είμαστε μπροστά σας. Να στείλω τις καλημέρες και στο Σπύρο. Μισό λεπτό, γιατί εκεί χαθήκανε λίγο τα μηνύματα. Λοιπόν. Ο Σπύρος λέει το εξής, για ακούστε το και αυτό. Ήθελα να καταγγείλω, λέει, κάτι εξωφρενικό. Για να γίνει ταυτοποίηση στοιχείων μιας γιαγιάς 88 ετών στο gov.gr που της χρειάζεται απαραίτητα για να λαμβάνει κάποια φάρμακα με δωρεάν συμμετοχή, είναι απαραίτητο να έχει, λέει, στο όνομά της σύνδεση κινητού τηλεφώνου. Ναι, γιατί νομίζω ότι μέσω κινητού τηλεφώνου στέλνουν κάτι κωδικούς που πρέπει να τα ταυτοποιείς. Γι' αυτό το θέλουν. Είναι ο Σπύρος από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, Σπύρο. Γι' αυτό πρέπει, με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο έλεγχος, κατάλαβες. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αυτά είναι τα μηνύματα στο, ξαναλέω, στο Viber 698-123-1003. Για να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Η Αλεξάνδρα, τα πάμε αυτά. Ο Δημήτρης στη Μελβούρνη, γεια σου Δημήτρη μου. Α, θέλεις το βάλε το κανί στο σκυλάκι, ε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και ένα σκίτσο σήμερα. Πού το? Το βλέπα του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα που είπε χθες το «Ή εμείς ή κανείς». Ε? Και δίπλα έχει ένα σκυλάκι «Κανείς» και λέει «Κανείς» από δίπλα. Σου λέει απάντηση. Έχει αθλητικά σήμερα, έχει αγώνες, ε. Σήμερα 10 παρατέταρτο παίζει η εθνική ομάδα στο Βελιγράδι ποδόσφαιρο, ε. Για το Nation League. Μάλιστα και μπασκετάκι, λέει. 9:30 Ολυμπιακός στην Μπασκόνια. Μάλλον τη Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας και 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Παρή εντός έδρας. Γεια σου Μανώλη. Εντάξει, δεν ξέρω, καλό χειμώνα να πούμε από τώρα, καλό φθινόπωρο καλύτερα, ξέρω εγώ. Σωτήρη, καλημέρα στις αγορά του Πηλίου. Στο θέμα, λέμε, τα ιατρία που, όπως αναφέρετε, όζη. Ξεχάσατε να αναφερθείτε, λέει, στον υπουργό που καθήβρισε συναδέλφου σας που αποκάλυψαν ότι διαφήμιζε με την ιδιότητα ως υπουργός υγείας ιδιωτική κλινική που διενεργεί όλες τις ιατρικές πράξεις νεότητας. Το είδα, να σας πω την αλήθεια, το θέμα. Δεν κατάλαβα γιατί πήγε ο υπουργός εκεί. Μάλλον για την επένδυση, υποψιάζομαι. Το θέμα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η ιδιωτική κλινική να έχει τις σχετικές άδειες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι. Ο κύριος Κιμιονής σήμερα, λέει, πέραν του θαύματος της Μυρτιδιώτισσας, εορτάζουμε και τον Άγιο Αχμέτ τον Κάλφα. Ένας από τους Αγίους Εκκλησίας με ονόματα, λέει, όπως Αχμέτ, Μεχμέτ κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Και νομίζω ότι φτάσαμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί η υπηρεσία εδώ πέρα μου βάζει φωνές, να μην καθυστερήσω. Δεν προλαβαίνω να κουβεντιάσουμε τι έγινε στην Κυψέλη χθες στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα πούμε αργότερα. Τα τουριστικά, τα ΚΤΕΛ μαθαίνω ότι ζητάνε αυξήσεις, ε. Γιατί, λέει, τα πετρέλαια έχουν ανέβει πολύ. Χθες μίλαγα με έναν άνθρωπο των τουριστικών λεωφορείων και μου έλεγαν ότι σε 500 λίτρα που έκανε 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο, 750 ευρώ. Και τώρα, για σκεφτείτε πόσο έχει κάνει με 2, έχει πάει 1050, άρα μάλλον 3 εκατοστάρικα παραπάνω να γεμίσει ένα ντεπόζιτο καύσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα αργότερα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο, έχετε χρόνο να στείλετε ερωτήματα στις 8 παρατέταρτο. Πάμε σε διαφημίσεις σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. 7 και 4 περίπου θα τα πούμε. Καλημέρα σας.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
23: Croque Madame. Coco Vin. Beef Bourguignon. Crème brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
24: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
25: Ποιος καλέ?
24: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
25: Και σε παίρνει αυτή?
24: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
25: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
26: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
27: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
28: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία...
16: Η ώρα είναι 7.
29: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
30: Bella FM. Οι άρκοι αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
31: Επόμενος.
32: Ναι, ναι.
31: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
32: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
31: Τώρα προκαλείς, λέγε.
32: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
31: Τι δελτίο, τον 12?
32: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
31: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
32: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
31: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
33: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
34: Να δω

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς σας ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και αυτές είναι οι ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά την χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού στην Πελοπόννησο μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ. Ο Κινέζος πρόεδρος πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφηξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί η καθομολογία δράση δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιράπετρα. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμαινε σε 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραντεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Και ο καιρός γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων και των ρεπορτάζ και την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27. Από την κοινοπραξία Exxon μαζί με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή.
1: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής. Και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: Σε ξεχωριστές τώρα συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα όπου θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην χώρα μας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και τη δημιουργία data centers, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημέρωμα τώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται για δύο μήνες, ως και τις 10 Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί ασυστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλεται ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανάληψη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση είχε ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς εδώ με συνέντευξη του χθες στον Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
3: Πολιτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ικανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι 9-10 μονάδες, αλλά τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μετά το Μητσοτάκης η χάος, υπάρχει το Τσίπρας η χάος, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην Πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τώρα έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση αυτή του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδαντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν 49χρονος και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο την γυναίκα απειλώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα θα μεταφερθούμε. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα τώρα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του 25χρονου της πρώην συντρόφου του χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την παρέτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς ζητά σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσε για λογαριασμό των δυτικών καναλιών NTV και RTL, η AFD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποσοστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% και η αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα παραμένουν στο 12%. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα διεκδικεί την πλήρη αλλά και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανεισμού που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένη τη ΠΑΕ, προκειμένου να του δύο προστατευόμενου μάρτυρα. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά τη οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη, με τον δικηγόρο τη να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να του δει ενώπιον του δικαστηρίου. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια χθες έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Η κυβέρνηση τέλος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Lincoln, το οποίο στάλθηκε στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Τον Αύγουστο, οι οικογένειες στρατιωτικών και πολιτικοί αποκάλυψαν ιδιαίτερα ανησυχητικές συνθήκες για το πλήρωμα, κάνοντας λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας, αλλά σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψη τροφίμων και κακές συνθήκες.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, που σήμερα, Πέμπτη το βράδυ, θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κυκλοφορία στου δρόμου του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Βατή θα τη χαρακτήριζα τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, σε σχέση με το χθεσινό, το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βεβαίως. Αρχίσουμε από τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση από την Ιετιώνη Ακτή και την Ε2 πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία προς τον Ισάπ
9: και από εκεί προς την πλατεία Υποδαμίας μέσω της Κόνωνος, αλλά είναι και το μόνο ουσιαστικά σημείο στον Πειραιά που παρουσιάζει κίνηση αυξημένη. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε, μάλιστα η ισχύς του έχει λίγο λιγότερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της με μποτιλιαρίσματα, αλλά περίπου 15 με 20 λεπτά καθυστέρησης, όχι παραπάνω, στο ανωδικό ρεύμα από τα ΚΤΕΛ προς τα πάνω και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Κλείνουμε με το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αυξημένη κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Sky Extra News στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Γενικά αίσθητος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά. Μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα 12 νησιά έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε και να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στη διεύθυνση του sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
11: Sky 100,3.

0: δεν βάλω το. Όχι αυτό.
1: Το άλλο μικρόφωνο, μπράβο. Αν κλείσει το άλλο μικρόφωνο. Έτσι, μπράβο. Τώρα είμαστε εντάξει με το μικρόφωνο. Αν δεν βάλω το τραγούδι, θα έχω τράβαλα, να ξέρετε. Με κυριγάλε για αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε στην παρέα μα. 20 λεπτά μετά τι 7. Αργήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα δέοντα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Δεν είπα την πρώτη ώρα πολύ γρήγορα, γιατί έχω καλεσμένο. Αύριο θα δείτε 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετήσατε το 2024 εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκη χρήμα και μισθώνατε σπίτι. Θα δείτε 2 ενίκια να έχουν μπει στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αφορά εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούσε το έτος 2024 σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε περιοχές εκτός της περιφέρειας Αττικής, εκτός από τα νησιά της Αττικής και εκτός της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Αύριο λοιπόν δεν θα κάνετε τίποτα εσείς. Θα δείτε στον τραπεζικό σας λογαριασμό, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχετε δηλώσει, 2 νίκια να μπουν στο λογαριασμό σας. Θα μου ψάλτη προεκλογική περίοδος. Εντάξει, προεκλογική περίοδος, αλλά δεν πάει να είναι 2 ενίκια από τα χρήματα τα οποία είχατε δώσει για το σπίτι σας. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλω στην παρέα μας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και φταίω εγώ γι' αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσόπουλο είναι ο άνθρωπός μας. Ο κύριος Θεοδωσόπουλος είναι αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν είχαμε κουβεντιάσει μαζί του για αυτά τα οποία είχαν βρει στην προσπάθεια που κάνανε να μπουν στην Κήτη του Κηφισού, που είχαν βρει σπασμένα μπετά από κάτω λίμνες, κάτω από την ροή, από το εγκυβωτισμένο κομμάτι κλπ. Και τον κάλεσα με αφορμή την ιστορία του φορτηγού, όπου εντοπίστηκε, λέει, να ρίχνει αυτά που έριχνε μέσα σε ένα. Πώς το λένε, σε ένα βενζινάδικο, σε ένα φρεάτιο, πάρα πολύ ωραία Δημητράκη, βιομηχανικά απόβλητα στο Κηφισό. Τι κάνετε, κύριε Θεοδωσόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα έχετε πει πάρα πολλές φορές, αυτά τα οποία έχετε βρει, είδα και μια ανάρτηση που κάνατε ως γεωμυθική για περιπτώσεις με αφορμή το περιστατικό αυτού της ρήπανσης του Κηφισού. Τι έχετε εντοπίσει εσείς και με βίντεο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι λίγο κοινό μυστικό. Κάποιοι δηλαδή, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, πάνε και τα ρίχνουν στον Κηφισό με κάποιον τρόπο.
2: Είναι κοινό μυστικό, εννοείται, ειδικά στις υπηρεσίες και από πάρα πολλά χρόνια παλαιά κιόλας. Δηλαδή, η επιθεώρηση περιβάλλοντος πριν από 10-15 χρόνια έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είχε εντοπίσει βιτιοφόρα που ρίχνανε παράνομα στα φρεάτια, είχε εντοπίσει τις βιομηχανίες. Ειδικά ο Κηφισός διαχρονικά είναι ένα σημείο που συγκεντρώνει παράνομες ρήψεις λιμάτων. Από επιχειρήσεις περιμετρικά, από βιομηχανίες πάνω, από την ίδια την ΕΙΔΑΠ, από αντιλιοστάσια της δηλαδή. Είναι γενικότερα το συμπεριφερόμενο στο Κηφισό σαν ένα αποχέτευση. Δυστυχώς. Και το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής.
1: Εν τω μεταξύ, εκτός από, πώς το λένε, εκτός από χημικά, δηλαδή από ό,τι απόβλητα, κάποιοι ρίχνουν, συνδέουν την Κήτη του ποταμού με, πώς το λένε, νερά βόθρων.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι που εντοπίσαμε εμείς, γι' αυτό κάνουμε τις αυτοψίες κιόλας στα υπόγεια. Πέρα από το ενδιαφέρον μας για τα υπόγεια, το περιβαλλοντικό κομμάτι και το υγειονομικό κυρίως κομμάτι που είχαμε αναδείξει τότε με τη μεγάλη εξερεύνηση που κάναμε κάτω από την Εθνική Οδό. 7 χιλιόμετρα υπόγειο, το περπατήσαμε για πρώτη φορά από τότε που το κλείσανε, το 2002, και ανακαλύψαμε αυτά που ανακαλύψαμε. Λίμνες, σπασμένα μπετά, σίδερα, πολλαπλές εστίες πηγής ρήπανσης

0: από διάφορους σωλήνες αριστερά και δεξιά, καλή ώρα, όπως αυτό το φρεάτιο είδαμε το καπάκι του τώρα από τις φωτογραφίες. Εμείς είχαμε δει την κατάληξη.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι.
0: Δεν το είχαμε συνδυάσει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Υπήρχαν πολλοί αγωγοί που βγάζαν αντί για νερό, έβγαινε δηλαδή μαύρο υγρό.
1: Ναι.
0: Προφανώς εκεί υπάρχει πηγή ρύπανσης.
1: Κύριε Θεοδωσόπουλε.
0: Και αυτό είχαμε επισημάνει στις αρχές, ότι πρέπει να γίνουν αυτοψίες από τους ειδικούς, τόσο για τα θέματα της στατικότητας, όσο και για τα θέματα τα υγειονομικά.
1: Ναι.
0: Ο Κηφισός, θυμίζω, είναι ποτάμι. Δεν είναι αγωγός ομβρίων ή αποχέτευση υπόνομος. Έχει ψάρια μέσα, περπατάγαμε και μέσα σε αυτά ακόμα τα νερά είχαμε βρει ψάρια. Σε όλο
1: αυτό είναι εντυπωσιακό, κύριε Θεοδωσόπουλε, αυτό είναι ακόμα εντυπωσιακό. Δηλαδή μετά από αυτή τον όγκο των αποβλήτων και της ρύπανσης, τα ψάρια επιβιώνουν, είναι καταπληκτικά.
0: Μα είναι καταπληκτικά γιατί το ποτάμι το ίδιο αυτοκαθαρίζεται. Έρχεται φρέσκο νερό από την Πάρνηθα, από τις βόρειες δηλαδή περιοχές που έρχεται ο Κηφισός. Και ανανεώνει αυτό
1: κύριε
0: το
1: Θεοδωσόπουλε,
0: που το ρίχνουμε εμείς.
1: Μια κουβέντα. Έχει τρόπο, υπάρχει τρόπος όταν κάποιος πονηρός πάει και ρίχνει ό,τι βρει σε μπούκες διάφορες, καλή ώρα, να εντοπίζονται αυτά με την πρώτη στιγμή. Κάπου διάβαζα χθες.
0: Το συγκεκριμένο περιστατικό μας αποδεικνύει πως υπάρχει τρόπος. Όταν υπάρχει θέληση.
1: Ναι.
0: Ασχοληθήκαν οι αρχές. Τον πιάσανε τον πονηρό. Ναι. Ενεργοποιήθηκε η αστυνομία, ενεργοποιήθηκε η επιθεώρηση περιβάλλοντος, ενεργοποιήθηκε η ΕΔΑΠ, η εισαγγελία. Όλοι λειτουργήσανε άψογα σε αυτή την περίπτωση. Οφείλω να ομολογήσω. Πολλές φορές εμείς έχουμε καταγγείλει πράγματα. Τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε ότι οι θεσμικοί φορείς κάνανε τη δουλειά τους. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό να επαναληφθεί και ειδικότερα στις πιο εμβληματικές περιπτώσεις ρύπανσης του Κηφισού, που μιλάμε για μεγάλους τόνους ρύψης. Όταν αλλάζει χρώμα στην ανοιχτή κήτη, ναι, από μπλε γίνεται κατά καιρούς άσπρος, καφέ, κόκκινος. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, που πεθαίνουν μαζικά τα ψάρια.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρουμε ποιοι είναι οι ρυπαντές. Την ίδια θέληση και τα αντανακλαστικά που δείξαν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να τα κάνουν και στις άλλες περιπτώσεις, για να μην μετατρέπουμε το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής, τον Κηφισό, από ένα ζωντανό οικοσύστημα σε μια αποχέτευση.
1: Ευχαριστώ κύριε Θεοδωσόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα, ξαναλέω, είναι να υπάρχει ο έλεγχος όσο πιο αυστηρός. Υπάρχουν, λέει, και μηχανήματα τώρα που να βάζουν, τα οποία με τον εντοπισμό αμέσως της ρύπανσης ενεργοποιούν. Θα μου πεις μετά όμως χάθηκαν τα ζητήματα αυτά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε σε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και είστε στην Nova, δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο

0: της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Προηγήθηκε ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κινέζου Προέδρου εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεβώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Να στείλω την καλημέρα μου στο Χάρη στο Μάντσεστερ, γιατί παραπονιέται. Καλημέρα, Χάρη. Και να πω, Γεράσιμε, πάρε ένα τηλέφωνο σε παρακαλώ και δώσε μου στοιχεία για αυτό που μου λες. Το έχω δει ότι υπάρχει θέμα με σχολιά στα νότια προάστια που διαμαρτύρονται για ενοποιήσεις τμήματων, όχι καταργήσεις, ενοποιήσεις τμήματων. Αλλά πρέπει να ξέρω συγκεκριμένα σχολεία. Τώρα να αρχίζω να παίρνω τηλέφωνο δεξιά και αριστερά δεν γίνεται, δουλίτσα. Να ασχοληθούμε με το θέμα. Λένα μου, η κυρία που έκανε μπότοξ εκεί που το έκανε, δεν έχει σημασία τι επάγγελμα κάνει. Ήθελε να το κάνει και το έκανε. Τώρα το θέμα είναι αν εμείς αποφασίζουμε, ενώ ως πελάτες αυτών των υπηρεσιών, αν θα πάμε σε κανένα σοβαρό ή δεν θα πάμε σε κάποιο σοβαρό. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παρασκευή Σακά. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι η πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Είναι νευρολόγος ψυχίατρος, διότι 26 και 27 του μηνός, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες είναι φεστιβάλ Αλτσχάιμερ ουσιαστικά, που γίνεται εδώ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Σταυρονιάρχος. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία της άνοιας γενικότερα χτυπάει την πόρτα όλο και περισσότερο σε περισσότερους ανθρώπους, κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσω με ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε την ιστορία και να μάθουμε και τα νεότερα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά να δούμε και αυτούς που συνδράμουν άτομα που έχουν Αλτσχάιμερ, να τα κουβεντιάσουμε. Κυρία Σακά, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Τα λέτε πάρα πολύ εύστοχα και σωστά.
3: Σιγά μην τα λέω καλά, εσείς τα λέτε καλά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Επειδή γνωριζόμαστε τώρα.
4: Είναι όλοι μαζί.
3: Ναι, γνωριζόμαστε όλοι ραδιοφωνικά μαζί. Τώρα, γι' αυτό ναι. Σας ταλαιπωρώ. Βλέπω ότι το κεντρικό σύνθεμα φέτος είναι καινοτομία στην πρόληψη και διαχείριση της άνοιας. Καταρχήν, ναι. Αυτοί που θα έρθουν στο Κέντρο Πολιτισμού Σταυρονιάρχος Σάββατο και Κυριακή, τι θα δουν, τι θα μάθουν, κυρία Σακά?
4: Καταρχήν, αυτό είναι ένα κάλεσμα για όλους,
3: okay.
4: Για το κοινό,
3: ναι.
4: Για τους ασθενείς, για τα μέλη των οικογενειών τους, τους φροντιστές δηλαδή,
3: ναι.
4: Έχουμε φτιάξει ένα ωραίο πρόγραμμα. Η καινοτομία έγκυται στο ότι θα γίνουν αγώνες μνήμης,
3: okay.
4: Ψηφιακοί, μέσω ειδικών λογισμικών σε ταμπλέτες με καθοδήγηση.
3: Mm-hmm.
4: Θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας δικοί μας πολλοί που θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες ώστε να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Θα πάρουν και συμβολικά βραβεία, θα υπάρχουν παιχνίδια άσκησης γυμναστικής,
3: ναι,
4: στο φάρο παραπάνω στον προάβλιο χώρο για τους λέμε αγώνες χωρίς ηλικία. Για όλους, ακόμη και για παιδιά και για μεσήλικες, αλλά κυρίως για μεγάλους ανθρώπους. Θα υπάρχουν επιστημονικές ανακοινώσεις με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα στον χώρο της Άνοιας.
3: Εκεί τι έχουμε, κανένα νέο που μπορούμε να το δημοσιοποιήσουμε, κύριε Σαγκά?
4: Έχουμε πολύ καλές καινούργιες διαγνωστικές εξετάσεις για την νόσο Αλτσχάιμερ που γίνονται όλο και πιο προσιτές. Μέχρι πρόσφατα, για να κάνουμε διάγνωση σωστή, γιατί Άνοια, όπως το είπατε και εσείς, είναι ο γενικός όρος. Η πιο συχνή και δύσκολη μορφή είναι η νόσο Αλτσχάιμερ. Μέχρι τώρα πρέπει να κάναμε 5 εγκεφάλου, ακριβή εξέταση και τα λοιπά. Τώρα υπάρχει μια εξέταση αίματος που υπάρχει και στη χώρα μας. Και με αυτή μπαίνει η διάγνωση με πολύ μεγάλη βεβαιότητα της νόσου Αλτσχάιμερ. Το ζήτημα είναι ότι δεν αποζημιώνονται ακόμη, δεν αποζημιώνεται η εξέταση αυτή από το ΕΟΠΗ. Αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει και αυτό, γιατί είμαστε σε καλό δρόμο. Πιέζουμε, αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Επίσης, έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή θεραπείων.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή, υπάρχουν τα μονοκλονικά αντισώματα,
3: ναι,
4: που πάνε στην πηγή του προβλήματος, μέσα στον εγκέφαλο. Μέχρι τώρα τα φάρμακα ήταν συμπτωματικές θεραπείες, κάποια.
3: Μάλιστα.
4: Δουλεύανε και αυτά, αλλά όχι έτσι. Τα μονοκλονικά είναι περισσότερο αποτελεσματικά, καθυστερούν αρκετά την εξέλιξη της νόσου και αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό.
3: Σημαντικό, βέβαια, προφανώς.
4: Ναι. Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διαγιγνώσκονται νωρίς, να παίρνουν φάρμακα και να είναι σε καλή κατάσταση και να ζουν αρκετά χρόνια ή τουλάχιστον περισσότερα και όντως αρκετά χρόνια
3: και
4: με την άνοια.
3: Και καλύτερα, νομίζω.
4: Και καλύτερα, και επομένως τους προτείνουμε και τεχνικές αποκατάστασης.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή να επανεκπαιδευτούν.
3: Κυρία Σακά, τα φάρμακα αυτά καλύπτονται από τους?
4: Όχι. Όχι, και είναι πολύ ακριβά. Στη χώρα μας χορηγούνται μέσω ΣΥΠ. Το ΣΥΠ είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης,
3: ναι,
4: από ειδικούς γιατρούς. Για τους ανθρώπους δεν είναι για όλους. Θέλει προϋποθέσεις το φάρμακο αυτό, δηλαδή ειδικές εξετάσεις και πολύ πολύ νωρίς στο στάδιο της νόσου το πάρει κανένας. Αλλά πάντως είναι μια μεγάλη πρόοδος. Μπορούν να απευθυνθούν οι ασθενείς σε νευρολόγους και να ενημερωθούν για αυτά τα φάρμακα. Ναι.
3: Μπορούμε νωρίτερα να καταλάβουμε αν κάποιος θα του χτυπήσει την πόρτα η άνοια? Θέλω να πω δηλαδή, από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να κάνει κάποιες εξετάσεις, αν τώρα μου πεις τα συμπτώματα, okay, αλλά από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ή πρέπει κάποιος να ξεκινήσει να δει?
4: Ναι, κύριε Ψάλτη, αυτή είναι λάθος προσέγγιση.
3: Ωραία, για διορθώστε την.
4: Δηλαδή δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε εξέταση όταν δεν έχουμε συμπτώματα. Εκτός και αν έχουμε ένα πολύ βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Καταλάβατε,
3: ναι.
4: Όταν η άνοια είναι υπόθεση της τρίτης ηλικίας.
3: Από ποια ηλικία
4: πάνω
3: και πάνω,
4: από τα 65 σχηματικά λέμε ότι αρχίζει η τρίτη ηλικία.
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια και υπάρχουν ασθενείς και μικρότεροι, αλλά το 98% των ασθενών,
3: ναι,
4: είναι πάνω από τα 65.
3: Πάντα ρωτάω. Πάντα ρωτάω, ναι, γυναίκες ή άνδρες χτυπάει πιο τακτικά?
4: Είναι λίγο περισσότερες οι γυναίκες, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται στο ότι στις μεγάλες αυτές ηλικίες οι γυναίκες είναι περισσότερες.
3: Να,
4: ζούμε
3: μάλιστα
4: περισσότερο, μάλιστα, οι γυναίκες, μάλιστα, από τους άντρες.
3: Μάλιστα.
4: Εκείνο που λέμε εμείς και θα το τονίσουμε και στο φεστιβάλ και θα υπάρχουν και επιδείξεις, όπως είπαμε, είναι πρόληψη.
3: Μάλιστα.
4: Κάνουμε πρόληψη. Και η πρόληψη πρέπει να αρχίζει στη μέση ηλικία και είναι τρόπος ζωής σου αυτονόητος. Ο υγιεινός τρόπος, τρόπος ζωής. Ασκώ το κορμί μου, ασκώ το μυαλό μου. Δεν έχω αγκιακούς παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή δεν έχω ζάχαρο, χοληστερίνη, υπέρταση.
3: Καλά τώρα, δεν έχω τώρα, ναι. Προσπαθώ να
4: τα ελέγχω, τα ελέγχω με τα φάρμακά μου.
3: Μάλιστα.
4: Να είναι ρυθμισμένα.
3: Μάλιστα.
4: Τρέφομαι υγιεινά, λίγο αλκοόλ, μεγάλη υπόθεση.
3: Άμα καθόλου αλκοόλ βοηθάει περισσότερο? Χωρίς αλκοόλ καθόλου?
4: Χωρίς αλκοόλ, όχι. Μία, ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα.
3: Μάλιστα, δεν είναι κακό.
4: Δεν βλάπτει, ναι.
3: Okay.
4: Και επίσης έχω κοινωνικές επαφές.
3: Μάλιστα.
4: Η απομόνωση προδιαθέτει σε ενός Αλτσχάιμερ, όπως επίσης. Η μειωμένη ακοή και η μειωμένη όραση. Γι' αυτό λέμε, φορέστε, ελέγξτε την ακοή σας. Βάλτε ακουστικά που δεν τα πολύ συμπαθούν οι μεγάλοι άνθρωποι.
3: Ναι.
4: Και χειρουργήστε τον καταράκτη σας. Πολύ μεγάλη υπόθεση να βλέπει κανένας καλά.
3: Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει να κάνει με την κοινωνικότητα. Γι' αυτό τα λέτε όλα αυτά. Δηλαδή, το να έχει σχετικά καλή ακοή και σχετικά καλή όραση σε βοηθάει να διαβάζει, ας πούμε, προφανώς, αλλά ναι, να κάνει παρέες, να κουβεντιάζει, να μιλάς.
4: Να έχει δραστήριο τρόπο ζωής.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όντως. Όλα όσα ανάποδα γίνονται στις μεγάλες πόλεις, κυρία Σακά, έτσι. Απομόνωση. Τέλος πάντων, εντάξει. Μια ζωή η οποία είναι πολύ συντηρητική, θα έλεγε κάποιος.
4: Και θέλουμε να περάσουμε και το μήνυμα στους ανθρώπους ότι υπάρχει ελπίδα για τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους και υπάρχουν και πηγές βοήθειας. Σήμερα έχουμε στη χώρα μας. Έχουμε 33-34 κέντρα ημέρας, δηλαδή, που μπορούν να πάνε οι ασθενείς αυτοί, να μείνουν κάποιες ώρες, να κάνουν ασκήσεις μνήμης, να κάνουν φυσική άσκηση, εργοθεραπεία, δηλαδή. Να μην, όπως λέτε, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, είναι πολλές οι ευκαιρίες βοήθειας.
3: Μάλιστα, σωστό.
4: Θέλουμε να το περάσουμε αυτό στον κόσμο, καταλάβατε. Ιατρία μνήμης, πολλά.
3: Ναι.
4: Σε μικρές και μεγάλες πόλεις.
3: Κλείνοντας, κυρία Σακά, ξαναλέω, Σάββατο Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, από τις 11 βλέπω και πάει μέχρι τις 9 το βράδυ.
4: Και το πρόγραμμα υπάρχει και πολλές χρηστικές πληροφορίες, alzheimerathens.gr.
3: Άψογα.
4: Είναι το site μας, πολύ καλό site.
3: Καλή επιτυχία, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σακά.
4: Ευχαριστούμε πολύ και
3: καλή δύναμη. Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Νομίζω
4: ευχαριστώ
3: ότι αυτά που λέει η κυρία Σακά, πέραν όλων των άλλων που μπορούμε να κουβεντιάσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε το στοίχημα και μόνοι μας, να ξέρετε. Δηλαδή, να χρειαστεί να κάνουμε πράγματα, ειδικά στους ανθρώπους μας, που και εμείς εκεί οδεύουμε, να ξέρετε, σε αυτή την ηλικία. Έτσι, να κάνουμε πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε για να γυμνάζουμε το κορμί και το μυαλό. Το γυμνάζουμε, όχι με κάνουμε 750 έλξεις, έτσι, normal πράγματα. Ψύχρεμα πράγματα. Κύριε Κολιομιχάλη, σε μια κουβέντα κίνηση, καλημέρα σας.
5: Μια κουβέντα, καλημέρα. Δύο ρεύματα και Κεφισούγες Καραμαγκάς όπως τα περιμένουμε. Τώρα αρχίζει ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Κηφισίας.
3: Άψογος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Πάμε να απολαύσετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σε εξυπηρετεί χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία που λέω εγώ, επιλέγετε το Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, ήρθε η ώρα της Nova. Για περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύζα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιά στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας και καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα δικά σας. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα. Μόνο μία ρύθμιση στον εξοδικαστικό που έρχεται για τις μικροφυλές, γιατί επιτρέπεται πλέον να μπουν και όσοι οφείλουν από 5 έως 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Άρα είναι εύκολο για πολύ κόσμο να κάνει την λεγόμενη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μέσω της διαδικασίας του εξοδικαστικού.
0: Ωραία. Πάμε. Να, μου δίνεις την ευκαιρία τώρα. Ξεκινάμε το ερώτημα του φίλου μου του Γρηγόρη, 67 ετών. Έχω, λέει, χρέος στην εφορία 50 χιλιάρικα και άλλα 50 χιλιάρικα στο ΙΚΑ. Έχω 35 χρόνια ένσημα, ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Θα πάρω σύνταξη ποτέ?
1: Το χρέος στην εφορία δεν τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Το χρέος στον ΕΦΚΑ τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Θα πρέπει να. Η δυνατότητα παρακράτησης είναι μέχρι 30.000 ευρώ. Τις 20.000 ευρώ πρέπει να τις πληρώσει.
0: Άρα πρέπει να πληρώσει τα 20 και να κάνει ρύθμιση και τα 30. Σωστά.
1: Πληρώνεις, καταθέτεις το αίτημα για συνταξιοδότηση. Έρχεται μια επιστολή που λέει ότι μπορούμε να σου κρατήσουμε 30.000 ευρώ από τη σύνταξη. Πρέπει να πληρώσεις τα υπόλοιπα 20 με φάπαξη καταβολή.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Νίκος λέει το εξής. Εργαζόμενος συνταξιούχος. Περιμένω να γίνει επανυπολογισμός σύνταξης από το Δεκέμβρη του 2023. Υπάρχει απάντηση? Και τι σημαίνει, λέει, σώρευση συντάξεων?
1: Σώρευση συντάξεων σημαίνει όταν παίρνεις δύο συντάξεις και πρέπει να γίνει σώρευση, καθώς πρέπει να λάβεις αναλογικό τμήμα εθνικής σύνταξης από κάθε πηγή παροχής,
0: ναι,
1: σύν το να σωρευτούν οι δύο ανταποδοτικές.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του επανυπολογισμού από το 23,
1: δεν θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
0: Οκ. Okay. Ο Παναγιώτης. Έχω, λέει, δύο χρόνια ένσημα στη Γερμανία και ένα χρόνο στην Αυστρία. Αν υπολογίζονται, λέει, εδώ στην Ελλάδα?
1: Υπολογίζεται ο χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή αν έχεις 37 χρόνια και βάλεις και αυτά, συμπληρώνονται 40 χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις πλασματικά χρόνια, αλλά σαν χρήματα, δηλαδή σαν ποσό στη σύνταξη, το λαμβάνεις από τον γερμανικό και αυστριακό φορέα αντίστοιχα.
0: Μάλιστα. Παίρνεις, δηλαδή, ένα επιπλέον ποσό, αυτό καταλαβαίνω, έτσι,
1: ναι.
0: Σωστά, ωραία. Πάμε τώρα, άκου το ερώτημα που βάζει ο Κωνσταντίνος. Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Θα κάνω έναρξη εργασιών για πρώτη φορά στον ΟΑΕ. Μπορώ να επιλέξω, λέει, την οικονομικότερη ασφαλιστική κατηγορία από το σύστημα ως συνταξιούχος ή υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία για μας?
1: Όχι, δεν υπάρχει, την οικονομικότερη, την ειδική.
0: Ναι.
1: Κάτω από την πενταετία φυσικά μπορεί να επιλέξει, αλλά θα πληρώνει 50% προς αύξηση.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στον Αργύρη. Λέει το εξής. Γεννημένος το 67, Ιούνιο του 67, πρώτο ένσημο το 86, επόμενο ένσημο Νοέμβριος το 88 μέχρι το Γενάρη το 89. Από το 89 μέχρι το 24 δούλεψε στην τράπεζα. Από την 1η-1η του 25 πρόγραμμα, λέει, Σανταντικάλ, το ένσημο ολόκληρο μέχρι το 28, κατάθεση για σύνταξη το 29. Θα χρειαστεί να κάνει εξαγορά, πολλά μας είπε βέβαια ο φίλος μου ο Αργύρης.
1: Προφανώς έφυγε από την τράπεζα με πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή είναι σαν paid, σαν
0: πληρώνει και
1: μεταποδοχές,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι το τέλος του 28,
0: ναι,
1: και θα υποβάλει το έτοιμα στο εξοδότηση το 29. Αν όλα αυτά,
0: ναι,
1: κάνουν 12.000, δεν χρειάζεται εξαγορά. Αν λείπει κάποιος χρόνος από τις 12.000 ημέρες ασφάλισης, πρέπει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Okay. Η Ζέτα λέει το εξής. Γεννημένη το 62 και εργάζομαι στο σχολείο ως φιλόλογος 25 χρόνια. Πότε παίρνω σύνταξη, στα 67, μπορώ και στα 62?
1: Στα 62 μειωμένη, στα 67 πλήρη.
0: Okay. Η Μαρία, 63 ετών, έχει 2 χρόνια ένσημα ΙΚΑ από το 84, 14 χρόνια στο ΤΣΑ από το 98 μέχρι το 12. Μπορώ να πάρω σύνταξη με 16 χρόνια, πότε και τι ποσό βγαίνει περίπου?
1: Με 16 χρόνια παίρνει σύνταξη στα 67. Ή μειωμένη αν έχει την προϋπόθεση ως παλιός ασφαλισμένος 100 ένσημα να έρθει την τελευταία πενταετία.
0: Ναι.
1: Το ποσό που λαμβάνει είναι αναλογικό.
0: Ανάλογα τι έχει δώσει,
1: Ακριβώς. Ανάλογα τι φορές έχει πληρώσει.
0: Λοιπόν, πάμε στη Λένα. Γεννημένη το 69. Ο ΑΕ 97 έως το 99. ΙΚΑ από το 99 μέχρι σήμερα χωρίς κανένα κενό. Μπορώ να βγω στα 62 το 31 με μειωμένη χωρίς παιδιά?
1: Προφανώς, γιατί είναι νέα ασφαλισμένη, θέλει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία απλά.
0: Οκ, okay, ως προϋπόθεση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Δημήτρης, ψέματα. Ο Δημήτρης, από ό,τι βλέπω, για γυναίκα μηχανικό που άρχισε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 97. Είναι γεννημένη το 71, τον Σεπτέμβρη. Σήμερα εργάζεται ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ασφαλισμένης στο πρώην ΕΤΑΤ ΣΜΕΔΕ. Οι σπουδές 5 έτη και έχει ένα παιδί. Σε τι ηλικία μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και πόσα πλασματικά χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει?
1: 5 χρόνια θα αναγνωρίσει, από ό,τι καταλαβαίνω το 2032 που γίνεται 62 θα έχει 35 ή 36 πλασματικά, 36
0: κανονικά,
1: πλασματικά,
0: ναι.
1: Θα αγοράσει 4 πλασματικά, θα φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Okay. Ο Ντίνος, γεννημένος το 71, το Νοέμβρη, ξεκίνησε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 97, αρχικά στον ιδιωτικό τομέα ως νοσηλευτής και στη συνέχεια από το Δεκέμβρη του 99 ως εργοθεραπευτής με σύμβαση αρρώστου χρόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έως το 2003. Από τότε διορίστηκε σε καινή οργανική, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Είναι γονέας τέκνου με αναπηρία. Σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθώς και για το πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης.
1: Ως γονέας ανικάνου τέκνου, πρέπει να δει το πότε συμπληρώνει την 25 ετία και αν έχει περάσει το παιδί από ασία που να λέει ότι είναι ανίκανο για εργασία για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με αυτό το ειδικό καθεστώς.
0: Okay.
1: Αλλιώς θα μπορεί στα 62 του.
0: Ο Γιώργος από το Γαλάτσι ρωτάει, γνωρίζουμε πότε θα γίνει επανυπολογισμός συντάξεων όσων έχουν παράλληλα ένσημα και συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2016?
1: Ο νόμος... Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υποτίθεται ότι θα είχε βγει ήδη από τον Ιούνιο κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ήταν και, είχε αναφερθεί και όλα στις δεσμεύσεις του Υπουργείου, αλλά δεν έχει βγει κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχει στείλει και ο Γιώργος, αλλά πριν έχει στείλει ο Γιάννης, πριν το εξής. Δουλεύω στη Γερμανία με 50 ετών, έχω 32 εργάσιμα χρόνια και ήμουνα 18 μήνες στο στρατό στην Ελλάδα. Δικαιούμαι για αυτούς τους 18 μήνες κάποιες αποδοχές για τη σύνταξη και αν έτσι πρέπει να κάνω?
1: Όχι. Μόνο να εξαγοραστεί μπορεί η στρατιωτική θητεία, που δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει να την εξαγοράσει.
0: Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε γιατί τα έχουν έρθει και άλλα ερωτήματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο από το Μαρούσι, δυστυχώς δεν προλαβα. Την επόμενη εβδομάδα θα μου το ξαναστείλει το ερώτημα, αν έχει την καλοσύνη. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτ.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
0: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
3: Η ώρα είναι 8. Ράδιο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Πέλα FM.
9: Τα μπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα πυλώντας τη με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης ο δράστης. Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Συνολικά 65 λοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιεράπετρας και ανατολικά της Ρόδου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν στη Μέση Ανατολή. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό της 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος, παράδεισος, ο ελληνικός παράδεισος. Έχει διάβγει έξω, ευτυχώς έφρεξε λίγο, έφυγε η μπίχλα, έφυγε η μάκα, δεν ξέρω αν φεύγει. Έγραψε ο Στάθης Καλύβας το άρθρο του την περασμένη Κυριακή στην εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο πυροδότησε από ό,τι κατάλαβα και αντίδραση μιας κυρίας αντιδημάρχου. Μην ενοχλείτε η αντιδημαρχία Αθηνών, η πόλη είναι βρώμικη. Ξέρω, σας πειράζει κύριε Δήμαρχε, ενοχλείστε και εσείς και οι συνεργάτες σας, το καταλαβαίνω, αλλά η πόλη είναι βρώμικη και σε αυτό το πεδίο ο Μπακογιάννης ήταν καλύτερος. Ξέρω, τώρα ενοχλώ, το καταλαβαίνω, έτσι το βάζω λίγο, πώς το λέμε, πιο βαθιά στην πληγή το αιχμηρό αντικείμενο, την αιχμηρή κριτική μου, αλλά εγώ το λέω με καλή προδιάθεση, αυτό να ξέρετε, προκειμένου να γίνετε καλύτερη κύριε Δήμαρχε, να πείτε στις υπηρεσίες σας, πρέπει να βελτιωθείτε. Προσέξτε, δεν θα τα ρίξω στους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα, είτε δουλεύουν με τον Α, είτε δουλεύουν με τον Β, κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Το ζήτημα είναι το πώς η Δημαρχία αντιλαμβάνεται τη θέση της. Λοιπόν, το άρθρο είχε τίτλο «Δήμαρχος Μάκας». Είναι αυτή που λέμε η μάκα. Όταν αφήνεις την μπίχλα, η μπίχλα, η μάκα είναι το ίδιο πράγμα. Η βρωμιά, όταν την αφήνεις και συσσωρεύεται, φτιάχνει μάκα. Είναι τώρα πρωί-πρωί, τι σας λέω, έτσι σας καταλαβαίνω. Ρίξτε λίγο άρωμα πάνω σας και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά, δεν έχω αρχίσει ακόμη. Η αρχή θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα της καθαριότητας. Έτσι κι αλλιώς, ο οδηγός μου είναι ο Ηλίας Κανέλης. Σήμερα γράφει για τη Φιλελλήνων. Μες στην καραβρώμα, κύριε Δημαρχέ μου. Εγώ σας συμπαθώ, να ξέρετε. Άλλο τώρα, αν εσείς με φοβάστε και δεν έρχεστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε κτλ. Πολύ δεν με πλησιάζετε. Τι να κάνω τώρα, από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω το εξής. Μου την πέφτει και ο υπνοτιστής. Και δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο υπνοτιστής σηκώνει, υπονώντας εμένα, κάτι που σήκωναν κάτι τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, υπνοτιστής και έπεσα σε υπνοτιστή ΣΥΡΙΖΑΕΟ, δηλαδή κατά κυριολεξία. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί υπάρχει ως υπνοτιστής μεταφορικός και υπνοτιστής ο κυριολεκτικός. Αλλά μην ανοίξω τώρα τέτοια, γιατί έτσι κι αλλιώς κάτω έδινα μάχες για τον δαβλό της Νέας Δημοκρατίας. Για τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, και το τι είναι η δεξιά και το τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα τα πούμε αυτά. Ναι, τώρα έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο email, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ πρέπει να ξεκινήσω από άλλα πράγματα. Προχθές ένας γονιός, ο Νίκος, αναφέρθηκε για το πρόβλημα στο Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου, στο οποίο εισήλθε η κόρη του αδελφού του, στην πρώτη γυμνασίου το παιδί. Καλή πρόοδο να έχει το κορίτσι. Υγιές και καλό τύχο πάντα, αγαπητέ μου Νίκο, να μεταφέρεις τις ευχές στην οικογένεια. Δεν ξέρω ποιοι είναι, έτσι μην φανταστείτε. Εδώ δεν έχουμε γνωριμίες. Έχουμε ένα ευρύ κοινό που θέλετε και ακουμπάτε πάνω μου να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε επικοινωνία λοιπόν του αδελφού του, με του αδελφού του, του πατρός δηλαδή της κόρης, της νεαράς μαθήτριας, με τον διευθυντή του Ωνασίου, είπε ότι κάποιοι καθηγητές λείπουν λόγω Εράσμους. Αυτό το θέμα το πήρε ο κύριος Γιαννίδης και το έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας. Καλησπέρα σας. Η απάντηση ήρθε ήδη το βράδυ της Τρίτης. Εγώ απλώς χθες δεν πρόλαβα να τα πω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας ενημερώνουμε για την απάντηση από το γραφείο της Υπουργού. Η Υπουργός είναι η κυρία Ζαχαράκη. Ανοίγουν εισαγωγικά. Για το θέμα αυτό στο συγκεκριμένο σχολείο δεν υπάρχει κανένα, δεν είναι κεφαλαίο, το κανένα επίσης και με κεφαλαία γράμματα, αυτές οι δύο λέξεις, κενό σε εκπαιδευτικούς. Είναι θέμα του διευθυντή του σχολείου εάν έχει δώσει άδειες και λείπουν εκπαιδευτικοί. Ήταν η απάντηση. Όμως επανήλθε ο φίλος, ο Νίκος, και λέει Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννίρη και τον Άρη για το χρόνο σας. Το ζήτημα όμως είναι ότι για διάφορους λόγους δεν υλοποιείται ολόκληρο το πρόγραμμα μαθημάτων. Ο διευθυντής αποστέλει στους γονείς mail με τα οποία τους γνωστοποιεί το πρόγραμμα μαθημάτων της επόμενης εβδομάδας. Σε αυτά πληροφορούνται οι γονείς τα κενά καθώς και την ώρα αποχώρηση από το σχολείο. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Αν έχω επιπλέον πληροφόρηση, επιτρέψτε μου να επανέλθω. Βεβαίως θα επανέλθετε, αλλά λέει ο υπουργός ότι είναι θέμα του διευθυντού πώς δίνει τις άδειες. Αυτό να διευκρινίσουμε τώρα. Λοιπόν, στο μεταξύ πήρα και μια επιστολή από τον Πέτρο στις 22 του μηνός, την ίδια μέρα δηλαδή που διατυπώθη αυτό το παράπονο του Νίκου, και μου γράφει: θα ήθελα να σχολιάσω τις διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις προσωπικού στο Ωνάσιο σχολείο. Στο Ωνάσιο σχολείο. Πράγματι, το τέλειο θα ήταν να είχαν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις καθηγητών και δασκάλων σε όλη τη χώρα. Δύσκολο. Ωστόσο, κάθε Σεπτέμβρη έχουμε ακριβώς την ίδια συζήτηση, παύλα γκρίνια. Σε όλα τα δημόσια σχολεία, ακόμη και στα πρότυπα σχολεία που θεωρητικά είναι οι ναυαρχίδες της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχουν ελλείψεις. Αυτό όμως καθόλου δεν επηρεάζει τη μάθηση των παιδιών που φοιτούν εκεί. Στη φετινή χρονιά, από το Βαρβάκιο πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο, στο οποίο φοίτησε η κόρη μου και ολοκλήρωσε φέτος τη φοίτησή της εκεί, πέρασαν 30 από τα 94 παιδιά στις κορυφαίες σχολές σε όλα τα πεδία, είτε ηλεκτρολόγο μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Ιατρική Αθηνών και στην Νομική Αθηνών. Θέλω να πω ότι το να χάσουν τα παιδιά κάποιες λίγες ώρες στην αρχή της χρονιάς που κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται, δεν είναι πια τόσο τραγικό ώστε να σκέπτονται οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία αυτά. Τα παιδιά που αγαπούν τη γνώση και έχουν τη διάθεση και την επιμονή να αριστεύσουν δεν επηρεάζονται από λίγες χαμένες διδακτικές ώρες. Ευχαριστώ, καλημέρα. Πέτρο μου, συνυπογράφω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Διαβάζω τις προάλλες ότι σκέπτονται, λέει, να επανασυναντηθούν, να επανενωθούν οι Spice Girls. Οπότε θυμήθηκα τα ντουέτα του αείμνηστου Λουτσιάνο. Που σε νεαρότερη ηλικία δεν είχα τον νιονιό, δυστυχώς για μένα, να κάνω ένα ταξιδάκι στη Μάντοβα να το δω από κοντά αυτό το λατρεμένο σόου.

Προσωπικά τουλάχιστον μου γράφει ο Νέστορ. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βάλω τη λέξη κέντρο μπροστά από το δεξιός για να αισθανθώ πολιτικά αποδεκτός, εισαγωγικά. Και το κέντρο και το δεξιός. Όλη η συζήτηση γίνεται διότι θα γιορτάσει και η Νέα Δημοκρατία την ίδρυσή της, που συνήθως δεν τη γιορτάζει, αλλά πρέπει να υπάρξει μια σύσφιξη στο δεξιό χώρο. Οπότε να και ο Πυρσός, να και το εκδήλωση σε κλειστό χώρο. Θα πάνε κάπου εκεί στην ΟΣΥ, στο αμαξοστάσιο, θα βρεθούν σε ένα κλειστό χώρο, γιατί αυτό που έγινε πριν από δύο χρόνια με το street party δεν φτούρισε. Πια street party και τέτοια εδώ. Εμείς είμαστε μια βαριά συντηρητική κοινωνία. Αριστερός, ακόμη πιο βαριά συντηρητικός. Οπότε θέλουμε τα παραδοσιακά μας πράγματα. Έτσι δεν είναι? Θέλουμε την παράδοσή μας. Θέλουμε τη γαρδουμπίτσα μας. Θέλουμε το κοκορέτσι μας. Θέλουμε το αρνάκι μας. Σας τα λέω έτσι πρωί-πρωί για να φτιάξουμε και διάθεση λιγάκι. Θέλουμε και το κατσικάκι μας και τα λοιπά. Θέλουμε και το κατσικάκι στη γάστρα, κύριε Γιαννίρη. Όπως ακριβώς είναι ο κύριος Πέτρος Γούλας πάνω στη Ροδόπολη. Κατσικάκι στη γάστρα. Πώς το λένε, μένει στη φωτιά ώρες ατελείωτες. Οπότε αν έχει ξεφύγει λίγο ξύγκι, αυτό δεν χάνεται με τίποτα, γιατί το ρουφάνει πατάτες. Και έχεις αρτηρίες τούρμπο. Μόλις τις φας, τεντώνει η αρτηρία και γίνεται πέτρα. Και είσαι σίγουρος. Συνεχίζω τώρα με τα δεξιά. Συνεχίζει ο Νέστορ, πολύ ωραίο το άρθρο του. Δεξιός για μένα σημαίνει δημοκρατικός πατριωτισμός, πίστη στους θεσμούς, ευρωπαϊκός προσανατολισμός, οικονομική ελευθερία, τάξη και ασφάλεια, προσωπική ευθύνη, κοινωνική συνοχή, οικογένεια και σεβασμός στην ιστορική συνέχεια της χώρας. Τίποτα από αυτά δεν εμποδίζει κάποιον να ανήκει στην ευρύτερη κεντροδεξιά πολιτική οικογένεια. Η κεντροδεξιά είναι ακριβώς ευρύτερη, επειδή μπορεί να συνθέτει τη δημοκρατική δεξιά, το φιλελεύθερο κέντρο και ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών αφετηριών γύρω από κοινές αρχές και τελικά την κοινή λογική. Γι' αυτό θεωρώ ότι και ο πυρήνας έχει τη σημασία του. Δεν είναι ρετρό διακόσμηση ούτε κάποια επιστροφή στο παρελθόν, είναι σύμβολο συνέχειας. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξυγχρονίζεται και να διευρύνεται χωρίς να χρειάζεται να απολογείται για την ιστορία και τις ρίζες της. Η διεύρυνση δεν απαιτεί διαγραφή της ταυτότητας και ο Πυρσός παραμένει ζωντανός ακριβώς επειδή η βάση που τον αναγνωρίζει και τον αισθάνεται δικό της παραμένει ζωντανή. Ούτε ομιλία να γράφετε, αγαπητέ Νέστορα Γρηγορόπουλε, δεν μπορώ να μην διαβάσω το επώνυμό σας. Αριστούργημα το κείμενο και το καταλαβαίνετε ότι το λέω με πλήρη γνώση. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Τι έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας επισκεπτόμενος σε πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη

0: Είναι συγκρουσιακός, είναι ήρεμος, χαμογελάει ακόμη περισσότερο. Αν έχετε ακόμη και κάποιες ερωτήσεις τύπου τι έγιναν τα λεφτά της Βενεζουέλας. Είναι δηλαδή πιο μιλίχιος. Τι θέλει να παραστήσει σε αυτή την προσπάθεια? Θέλει να παραστήσει τον αρχηγό μιας κεντροαριστεράς που μεθαύριο θα γίνει μια κάποια σοσιαλδημοκρατία της Ελλάδος. Με ποιον κάνει κόντρα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας? Όχι βέβαια με τον Μητσοτάκη, αλλά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον κερδίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη? Δυστυχώς είναι φίλος ο Νίκος. Δηλαδή εγώ έχω περισσότερες σχέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχει, δεν μας έφερε η ζωή να κάνουμε χειραψία ακόμη. Μπορεί στο μέλλον, μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Αλλά δυστυχώς ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνει από τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι όπως έλεγα εδώ και 2 χρόνια, αντί να κινηθεί εκεί που πάει να κινηθεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης έψαχνε τους αριστερούς. Τους αριστερούς που κάποτε ψήφισαν Κώστα Λαλιώτη και Κώστα Σκανδαλίδη. Άμα πω ότι αυτός ο φούρνος γκρεμίστηκε, δεν υπάρχει πια, ανακαινίστηκε, ήρθαν οι άλλοι φούρνοι καινούργοι. Ξέρω, θα πικράνω και τον Κώστα Λαλιώτη και τον Κώστα Σκανδαλίδη και όλη τη σοφογεροντία του Πασόκ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αντίθεση με τη δεξιά παράταξη ως παράταξη, η οποία εμφανίζει αντοχή στο χρόνο. Γιατί? Γιατί ανανεώνεται διαρκώς. Και διότι βρέθηκε, για μη χανόμαστε, διότι βρέθηκε ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που είναι και αυτός ένα προϊόν, σε εισαγωγικά το λέω, της μεγάλης παρατάξεως της δεξιάς, το οποίο έγινε με διεύρυνση την οποία έκανε ο αείμνηστος εθνάρχης και ιδρυτής της παρατάξεως Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι έκανε? Έκανε διεύρυνση και είπε: έλα εδώ φιλελεύθερε Μητσοτάκη, μπε στην παράταξη, ώστε να αποτελέσει το φόβιο ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει εκείνη την εποχή τον Ανδρέα Παπανδρέου, που η δεξιά τον αντιμετώπιζε σαν μεγάλο με δέος, διότι είχε κατατροπωθεί η κλασική δεξιά, να τα λέμε όλα, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που είχε περάσει σύφουνας πάνω από την κοινωνία. Και έπρεπε να έρθει ο φιλελεύθερος της διευρύνσεως Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα λέω όλα αυτά γιατί εμφανίζονται διάφοροι φοβικοί με τις διευρύνσεις. Δεν χάνεται η ουσία της παρατάξεως, αδέλφια, επειδή 5-10 πικραμένοι, αδικημένοι και από το Μητσοτάκη, ενώ παραγκονισμένοι, άλλοι που δεν τους έδωσε σημασία, οι οποίοι πάνε να φτιάξουν τώρα μια ομάδα και να πούν: είμαστε η Ένωση Πικραμένων Νεοδημοκρατών και πάμε με τον Αντώνη Σαμαρά να βρούμε την ψυχή της παρατάξεως. Αυτά είναι τώρα μεταξύ μας μπαρμπουτσαλιές. Πες ειλικρινά, κόμμα, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ clear που λέμε, πολύ καθαρό στα ελληνικά. Λοιπόν, το οποίο είναι ευδιάκριτο, λέει. Τι είναι το κόμμα αυτό? Είναι το κόμμα του δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πολύ καλό. Όχι τώρα ότι χάθηκε η ψυχή της παράταξης. Μη λέμε παραμύθια. Ήρθε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και είπε: παιδιά, εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ γιατί πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση, καμία αντίρρηση, και θα εκπροσωπήσω εγώ τώρα αυτήν την αντιπολίτευση. Αλλά ο κρατισμός, κρατισμός. Γιατί αυτό δεν αλλάζει, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι ζεν στη συμπεριφορά, αλλά είναι ο κλασικός Αλέξης Τσίπρας. Με 3 ηχητικά θα υποδεχτούμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Να θυμηθούμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχεις 3 ηχητικά εκεί απέναντι μπροστά σου. Τα βλέπεις και τα 3, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Θέλω να ξεκινήσουμε από το «Εμείς ή κανείς», παρακαλώ πολύ.
1: Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε βγάλει στις αφίσες μας ένα σύνθημα που έλεγε «Η εμείς ή αυτοί». Αποδείχθηκε πολύ προφητικό.
0: Δεν πει, το έπαιξες με άλλη σειρά, αλλά δεν είναι καμία σημασία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παρελθόν. Είναι στο παρελθόν το «Εμείς ή αυτοί». Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ πολύ.
2: Ή εμείς ή κανείς.
3: Αυτή
2: είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα.
0: Μάλιστα, και βάλει και το ενδιάμεσο, γιατί παίχτηκαν τα ηχητικά Αρτσιμπούρτσι και Λουλά.
4: Στις 20 Σεπτέμβρη τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν.
0: Ποιο είναι το καινούριο? Ποιο είναι το καινούριο? Πάμε να ακούσουμε, επειδή παίχτηκαν 3 που έχουν την ίδια αντίληψη. Δεν βγαίνει από αυτό, δεν βγαίνει από την ψυχούλα του. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να το αποχωριστεί.

0: αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και αν θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός της σοσιαλδημοκρατίας κτλ. Η αντίληψή του είναι πάντα ή εμείς ή αυτοί, γιατί το έκανε τώρα ή εμείς ή κανείς. Να το ξανακούσουμε αυτό πάλι. Το εμείς ή κανείς, παρακαλώ.
1: Ή εμείς ή κανείς.
2: Ή εσείς ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι,
1: η ζωή.
0: Φέρνει
1: διλήμματα.
0: Αυτή είναι. Φέρνει διλήμματα. Αλλά όταν βάζει τα διλήμματα, ο Μητσοτάκης είναι ο κακός. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη. Τι κάνετε?
3: Είμαι πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πού είναι η κυβέρνηση, θέλω να ξεκινήσουμε. Αν θες να μιλήσεις για τον Τσίπρα ή να...
2: Στην Αμερική, στην Αμερική.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να το πρυπολίσω λίγο ακόμη για να αναρωτηθούμε και μετά θα το πιάσουμε από την αρχή, Νίκο μου, το πράγμα μετά τις και μισή. Λοιπόν, να αναρωτηθώ. Όταν φεύγει αυτή η ιστορία του ΟΗΕ, δεν ξέρω, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στην Ελλάδα. Πολύ καλά ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική, κάνει δουλειές ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω, προσπαθεί να κλείσει δουλειές για την πατρίδα, πολύ σωστά και τον συγχαίρω και επικροτώ. Αλλά πίσω μένει μία 65μελής κυβέρνηση, ορφανή. Ναι, διερωτώ με.
2: Χωρίς καθοδήγηση.
0: 65 υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματέοι, κακό φαρισαίοι. Μισός. Πρώτα απ' όλα, πού είναι ο Υπουργός Οικονομίας? Πού είναι? Και πρόεδρος του Eurogroup. Ένα. Τον ψάχνω. Δεν ξέρω πού είναι, βρε παιδί μου. Ναι. Φαντάζομαι θα ενοχλήθει τώρα και θα μου στείλει κανένα μήνυμα. Μετά είναι η αντιπροεδρία. Μάλιστα. Μετά είναι ο υπουργός ενέργειας. Και αυτός να πω ότι λείπει για δουλειές. Είναι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ο κύριος μένει ο κύριος της αναπτύξεως. Καταλαβαίνω ότι φαντάζομαι, κάτι μου λήγες και εσύ χθες, ότι δεν θέλει να εμπλακεί με τις τιμές των καυσίμων. Ναι, αλλά.
2: Ειδικά με το πλαφόν.
0: Μάλιστα. Ναι. Αλλά πού είναι η κυβέρνηση? Πού δεν βρίσκεται? Σήμερα τους περνάει ένα πολύ ωραίο, με πολύ ωραίο στυλ, μπαμπίστικο πάντα, ο μπάμπης μου, στο liberal.gr, το οποίο liberal, να συγχαρώ και τον εκδότη του liberal, τον εκδότη σύντροφο Θανάση Μαυρίδη, διότι έκλεισε μια σοβαρή, πολύ σοβαρή συνεργασία με την Καθημερινή στα διαδικτυακά. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια και σε σένα Θανάση Μαυρίδη, θερμά συγχαρητήρια και στην Καθημερινή που κάνετε αυτή τη σύμπραξη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ εμείς οι οπαδοί, αναγνώστες και των δύο εντύπων, και της ηλεκτρονικής και της έντυπης. Λοιπόν, θες μια ατάκα για να πάμε μετά τις τίτλους, Νίκο?
2: Μπορούμε να πάμε μετά τους τίτλους. Απλώς για τον Πιερακάκη, να πούμε λίγο ότι η αλήθεια είναι ότι τα καθήκοντα του Eurogroup φαίνεται ότι θέλουν αυξημένο ρόλο. Δηλαδή, από χτες παίζει πρότασή του για το φάσμα των συχνοτήτων και τις μεγάλες διαγωνισμούς που πρέπει να γίνουν, που θα φέρουν πολλά δισεκατομμύρια στην Ευρώπη.
0: Το
2: παίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Αλλά, το ακούω μάλλον.
2: Αυτό που λες. Λες εγχωρίως εσύ.
0: Ναι. Διότι πριν από 3 χρόνια, ανήμερα που δεν είχα μάθει ακόμη δεν είχα μάθει ακόμη τις συνέπειες της πλημμύρας στον κάμπο, είχα πει ότι πρέπει να μαζευτεί λίγο το ξεχαρβάλωμα. Λοιπόν, και τότε κάποιοι πολλοί φίλοι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είχα πει μάλιστα, όταν λείπει ο Πρωθυπουργός, να βάζει κάποιον πίσω να κάνει αυτή τη δουλειά, βρε παιδί μου, τη δουλειά. Και κάποιοι είχαν πει ότι θέλει ο Άρης να ρίξει το Μητσοτάκη. Εντελώς λάθος σκέψη. Δεν θέλω να ρίξω κανέναν και πώς θα ρίξω εγώ κάποιον. Απλώς λέω ότι δεν μπορεί να μένει καινή η κυβέρνηση. Την καινή κυβέρνηση σχολιάζω και προφανώς δεν είναι δουλειά του Παύλου Μαρινάκη να τρέχει να κοιτάει τα θέματα των καυσίμων. Μην θεωρηθεί δηλαδή τι πάω να τα πω, ότι δεν εκπροσωπείται η κυβέρνηση λόγω κυβερνητικού εκπροσώπου.
2: Να το πούμε κανονικά. Όταν λείπει ο Μητσοτάκης από τη χώρα, δεν δημιουργείται επικαιρότητα κυβερνητική. Δεν υπάρχει κυβερνητική επικαιρότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία το είπες, πολύ καλύτερα από μένα. Το κλείνουμε εδώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται, εννοείται σήμερα. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Regency, το αληθινό καζίνο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά από η Αιτιώνια Ακτή προς Δημητρίου Γούναρη, στην άνοδο της Συγκρού, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κηφισίας. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών. Εκτιμήσε ότι θα γίνει την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Στην προληπτική απομάκρυνση, 70 ενίκων από οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε στις δύο τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμα. πρόθεσμου δανείου. Η κυβέρνηση Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Lincoln στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για όλους εσάς που συναποτελείτε την πρωινή μας παρέα, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Ο καιρός είναι υπέροχος πραγματικά, άνοιξε αυτή η βροχή και ο βοριάς έχει ανοίξει λίγο έτσι τον ορίζοντα. Έχουμε έναν καταγάλανο με διάβια ουρανό. Είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά και έχει καλμάρει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε, αλλά εννοείται, ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Τώρα θα επιλέξω ακριβώς γιατί ταιριάζει εδώ στο σημείο που είμαστε, στη χρονική στιγμή. Μου γράφει ο Πέτρος Κραβαρίτης. Άρη, καλημέρα. Επίτρεψέ μου τον ελληνικό. Γεια σου, αγαπητέ μου Πέτρο, Παύλο. Κολλημένο στην κίνηση που γράφει ο κύριος Κραβαρίτης, στην κίνηση της Αττικής Οδού, πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο όπως και κάθε πρωί, η εκπομπή είναι απόλαυση και δεν με νοιάζει το μποτιλιάρισμα. Καλή δύναμη και σε εσάς, καλή δύναμη, καλή πρόοδο στα παιδιά, καλότυχα και υγιή, να πάνε όλα καλά στη ζωή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Παύλο. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, πάμε.
17: Να, το φάρμακο στα μποτιλιάρισματα.
0: Μάλιστα.
17: Αν σπορτο σάλτε.
0: Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι.
17: Τι έχουμε τώρα. Δεν έχουμε το χθεσινό χαμό. Έφτιαξε ο καιρός, όπως είπες, βελτιώθηκε και η κίνηση ήρθε στα κανονικά της. Έχουμε φυσικά καθυστερήσεις, εννοείται. Ας αρχίσουμε από την Αττική Οδό που είπε και ο ακροατής μας. Προς το αεροδρόμιο είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Φίλης προς τον κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της ανατμήματα με μποτιλιαρίσματα, αλλά τα ξέρουμε τα σημεία, είναι τα συνήθη, δεν έχουμε κάτι έκτακτο. Ο Σκαραμαγκάς λίγο καλύτερος από ό,τι περιμένετε. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματά της βεβαρημένη, η άνοδος Συγκρού βεβαίως. Η παραλιακή προς τον Πειραιά στον Άλιμο και στο Νέο Φάλιρο, προς Πειραιά επαναλαμβάνω, και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την Ε2 και την Ιετιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύζο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη.
18: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μέσω Viber αυτά τα μηνύματα 6981231003. Μου γράφει ο Νίκος από την Ξάνθη. Καλημέρα Άρη, θαυμάζω την υπομονή σου και τις αντοχές σου που δίνεις κάθε πρωί τον αγώνα του ορθολογισμού απέναντι σε δημοσιογράφους και πολιτικούς αφόρητα λαϊκιστές. Οι άνθρωποι της λογικής και της σοβαρότητας σου εύχονται να είσαι καλά, να έχεις δύναμη, να αντέχεις. Είσαι όαση και είναι ζωτικό για μας να υπάρχεις. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Νίκο, για αυτά τα θερμά σου λόγια. Φίλε Νίκο από την Ξάνθη, την καλημέρα μου σε όλους σας. Όπως και καλημέρα, τώρα επιλέγω κάποια έτσι να μην παρεξηγηθώ. Ελένη Καλαϊτζόγλου, να γεια στο στόμα σου που λέμε στην πόλη. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε. Τον ρώτησαν τα παιδιά για τα καρτέλ.
1: Δεν γίνεται, διότι από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
2: Ποια είναι αυτά τα καρτελία, δεν μας λέτε.
1: Καλά, τι, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
2: Όλοι ξέρετε. Μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος δεν ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει.
1: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα. Και δεν ξέρω τώρα για το περιβάλλον σας, καταλαβαίνω ότι ο εξώστης θα έρθει στο ισόγειο, γιατί οι άνθρωποι που έχετε βρει να συνεργαστείτε δεν κάνουν, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, η αντιπαράθεση στα παράθυρα θέλει ώρες πτήσης, θέλει πολλή δουλειά, θέλει σκληρή δουλειά και πολύ μεγάλη προπόνηση. Καταλαβαίνω ότι θα επανέρθει ο εξώστης στο ισόγειο. Τώρα βέβαια να σας πω ότι εγώ από το περιβάλλον Τσίπρα δεν έχω σχέση. Ξέρω όμως έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι, μερικά πράγματα δεν είναι ούτε του ραδιοφώνου ούτε της τηλεοράσεως. Είναι απολύτως προσωπικά. Λοιπόν, απευθύνομαι λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο. Σε αυτόν τον άνθρωπο απευθύνομαι να του πω ότι αυτή η απάντηση, καλά θα σου πω εγώ ποια είναι τα καρτέλ, αγαπητέ φίλε, είναι συζήτηση που γίνεται στον Τακάπο. Στον Τακάπο μαζευόμαστε όλοι και θα σου πω εγώ τώρα ποια είναι τα καρτέλ, τράβα το πίσω. Αυτή δεν είναι για μέλλοντα πρωθυπουργό, αγαπητέ φίλε. Απευθύνομαι σε εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος με ξέρει και εγώ τον ξέρω, όχι πολύ βέβαια, για λίγο έτσι. Θέλω να πω ότι δεν είναι μακρόχρονη η γνωριμία μας, είναι πρόσφατη. Απλώς να πω ότι πρέπει να σοβαρευτεί σε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτό δεν είναι σοβαρή κουβέντα, είναι καφενοβιακή ατάκα. Θα σου πω εγώ ποιο είναι τα καρτέλ και ότι υπάρχουν καρτέλ κτλ. Και η χρήση καρτέλ θα πρέπει, αν δεν έρθει, που δεν θα έρθει βέβαια αγωγή από όλους αυτούς τους οποίους απαρίθμησε αγωγή εναντίον του Προέδρου Τσίπρα, εννοείται, αλλά όλο αυτό δίνει τροφή σε αυτόν τον λαϊκισμό που λένε εδώ οι καλοί φίλοι. Κύριε Φιλιππίδη, έχετε το λόγο, τον έχω μονοπολίσει εγώ αρκετά. Ορίστε.
22: Βασικά, σε όλα αυτά, το αντεπιχείρημα που ο ίδιος αναφέρει και προτείνει είναι να υπάρχει μία εταιρεία. Δηλαδή, πρόσεξε, λέει ότι υπάρχουν τέσσερις οι οποίες συνεννοούνται και το δικό του αντεπιχείρημα είναι να υπάρχει μία εταιρεία, κρατική. Γιατί αν προσέξεις, σε κάθε θέμα αναφέρεται ότι στο ρεύμα θα πρέπει μία εταιρεία να κάνει αυτό και αυτό. Στο φυσικό αέριο θα πρέπει μία εταιρεία να κάνει αυτό και αυτό. Στις τράπεζες θα πρέπει να τις βάλουμε ένας φορέας να δίνουν δάνεια. Αντιλαμβάνεστε ότι περιγράφει ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Ναι. Δεν περιγράφει το σύστημα
0: όμως,
22: το δυτικό, Νίκο, το φιλελεύθερο, αυτό που ζούμε εδώ και πολλά χρόνια. Το
0: εγώ,
22: έχει
0: Νίκο
22: τα προβλήματά
0: μου,
22: του.
0: Επ' αυτού θα βρω ότι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλώς για να ρίξω το σπόρο.
22: Ναι, ναι.
0: Εγώ σε αυτό θα πω ότι υπάρχουν πολλοί τη ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά, δηλαδή μια νέα δημοκρατία, μια άλλων περιόδων, που έχουν μια έφεση σε αυτή την αντίληψη. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας εχθές έκανε σπορά. Δηλαδή μας ξαναγυρίζει σε μια Ελλάδα του 80. Δεν βλέπει την Ελλάδα του 2-30, βλέπει την Ελλάδα του
22: σωστά,
0: κατά κυριολεξία 80, ούτε καν του 89. Γιατί αν διαβάσουμε
22: όλοι
0: σήμερα. Χίλια συγγνώμη, Νίκο μου, χίλια συγγνώμη.
22: Ναι, ναι.
0: Απλώς συστήνω σήμερα να διαβάσετε οπωσδήποτε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος δίνει μαθήματα απλής οικονομίας του σήμερα όμως. Σήμερα, όχι του 80, που είχαμε άλλες αντιλήψεις. Τώρα μιλάω για μεγάλους ανθρώπους, οι νεαρότεροι, δεν ξέρω αν τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά, χρειαζόμαστε άλλες ώρες να τα εξηγήσουμε. Νίκο, σε διέκοψα, παρακαλώ.
22: Λέω ότι όλοι αυτοί, αν σηκώσουν το κεφάλι τους και κοιτάξουν δεξιά-αριστερά, θα διαπιστώσουν ότι ό,τι καλό, ό,τι θεωρούν εξυγχρονισμένο, ό,τι θεωρούν αυτονόητο ως μέρος του τρόπου ζωής τους, έχει γίνει είτε με λεφτά τα οποία έχουν φέρει ιδιώτες επενδυτές από το εξωτερικό, είτε προέρχονται από την Ευρώπη. Δηλαδή, από εκεί η Ευρώπη σου βάζει μια σειρά από υποχρεώσεις που είναι μέρος να είσαι μέρος αυτής της δυτικής οικονομίας, και οι υποχρεώσεις αυτές είναι η συμμετοχή σε κάποιες αγορές προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό το οικοδόμημα. Όλα τα λεφτά έχουν προέλθει από αυτές τις δύο πηγές. Άλλη πηγή που να γεννάει χρήματα προκειμένου να μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια, να ζούμε σε αυτό το επίπεδο όσο γίνεται πιο κοντά στην Ευρώπη, όχι πάντα εντελώς κοντά στον πυρήνα, Έτσι, αλλά έχουμε και περάσει και περιόδους που ήμασταν παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε ενδεχομένως. Πολύ πιο κοντά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει μεταξύ μας. Πήραμε την πίτα που δημιουργείται εδώ.
0: Νίκο, μετακινήσε, Νίκο. Χάνετε το Viber, Νίκο. Νίκο, σε χάσαμε η γραμμή. Τι παθαίνουμε σε αυτόν τον σταθμό με αυτές τις μαμογραμμές, τις τηλεφωνικές, δεν μπορώ. Δεν αντέχω άλλο δηλαδή. Ναι.
22: Και την έχουμε βελτιώσει, είναι η γραμμή
0: υποτίθεται, Vibers, υποτίθεται, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για λέγε. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
22: Ναι, το καταλαβαίνω. Λέω τέλος πάντων ότι δεν υπάρχει τρόπος να κινηθούμε χωρίς να ακολουθήσουμε τα βήματα των ξένων επενδυτών που έχουν έρθει στην Ελλάδα και τα βήματα των ευρωπαϊκών χρημάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν για να μπορέσουμε από την Ευρώπη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη ροή. Αλλιώς είμαστε πιο κοντά σε ποιους. Είμαστε πιο κοντά, το AfD τι προτείνει στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη συζήτηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, η οποία είναι μεγάλη και δύσκολη γιατί μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια. Και γιατί ανησυχούν στην Ευρώπη όλοι για την άνοδο του AfD. Ανησυχούν πρωτίστως για το γεγονός ότι το άμεσο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις για τα χρήματα στο 34 θα παγώσουν. Γιατί πολύ απλά το AfD δεν θέλει η Γερμανία να συμμετέχει με τον τρόπο που συμμετέχει στο κοινό προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Άρα μιλάμε χωρίς Γερμανία. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει ιδίους πόρους πολλούς η Ευρώπη προκειμένου να καλύψει το κενό της Γερμανίας. Άρα ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι για την Ελλάδα. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα ήμασταν χωρίς αυτά τα λεφτά. Γιατί στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να μην είμαστε χωρίς αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό και είναι ακραίο να λέμε πράγματα τα οποία υποχρεώσεις μας ευρωπαϊκές, υποχρεώσεις, κανονισμοί, αγορές που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη, μόνοι μας να λέμε ότι εμείς θα βγούμε εκτός. Γιατί έχουμε μια πρόσκαιρη δυσκολία. Έχουμε μια δυσκολία η οποία έχει ανεβάσει το ενεργειακό κόστος της χώρας.
0: Όποιος. Ναι. Ναι. Σε διακόψε.
22: Όχι, αυτό.
0: Όποιος πολιτικός λανσάρει στην κοινωνία ότι μπορούμε να αντέξουμε να διαλυθεί η Ευρώπη και ότι μπορούμε να αντέξουμε μόνοι μας, θα είναι ένας απατεώνας κανονικός, όχι πολιτικός, όχι στο σκέλος αυτή είναι πολιτική απατεωνία, θα είναι ένας καθαρόαιμος απατεών, ο οποίος θα είναι επίσης ένας άνθρωπος που θα θέλει να πάει τη χώρα αγκαλιά στον Πούτιν. Στην αντίληψη Πούτιν, δηλαδή, πώς θα το πω, μπορεί ο Πούτιν μεθαύριο να βγάλει ένα άλλο Πουτινάκι στην εξουσία. Γιατί εκεί υπάρχουν άλλα θέματα που αφορούν στη δημοκρατία, αλλά τότε απάντα λύσω εγώ τα προβλήματα των Ρώσων. Λοιπόν, αιώνων Ρώσων, της αιώνιας Ρωσίας. Λοιπόν, αλλά θα είναι ένας τέτοιος τύπος που θα θέλει την καταστροφή της πατρίδας. Εγώ αυτό έτσι έχω να το πω. Και τέτοιοι τύποι απατεώνες πολιτικοί κυκλοφορούν. Φαντάζομαι ότι δεν θα εμπλακούν Έλληνες σε αυτήν την καθαρόαιμη, Έλληνες πολιτικοί σε αυτήν την καθαρόαιμη απατεωνία. Ελπίζω.
22: Πέρα από τα ποιοτικά.
0: Κοινό πάντως υπάρχει. Κοινό πάντως να ακούσει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα υπάρχει.
22: Δεν το συζητάμε.
0: Ευεπίφορο κοινό υπάρχει. Γι' αυτό λέω, αν θα εμφανιστεί πολιτικός που να θρέψει αυτό το ευεπίφορο κοινό, να το κάνει να το θεριέψει, ας πούμε. Αυτό λέω.
22: Απλώς να είναι προετοιμασμένοι και οι υπόλοιποι που μπορεί να γοητεύονται για έναν χαμηλότερο και πιο υποβαθμισμένο τρόπο ζωής. Έχει κάποια επίπτωση όλο
0: πρόσεξε
22: αυτό.
0: Πρόσεξε τι λέει ο Ντάνος τώρα στις 8:40 που μας ακούει στην πλατφόρμα 1003. Μου λέει καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Δεν σας κάνει εντύπωση που ενώ η τιμή των καυσίμων έχει πάει στα ύψη, το κυκλοφοριακό πρόβλημα παραμένει το ίδιο και απαράλλαχτο? Ποιος θα τολμήσει, Ντάνο μου, να πει σήμερα, παιδιά, ξέρετε, είναι θέμα και προσφορά ζήτησης, να δούμε και εμείς τη δική μας συμπεριφορά? Ποιος θα το πει αυτό? Ούτε εγώ δεν τολμώ. Ούτε εγώ δεν τολμώ να το πω. Θα με περάσουνε σούσιμες στον ίδιο το σταθμό, όχι οι άλλοι αντίπαλοι. Σούσι θα με κάνουνε. Ούτε εγώ δεν τολμώ να το πω αυτό.
22: Οι ίδιοι οι πολιτικοί, για να καταλάβεις.
0: Εγώ το φοβάμαι, Ντάνο μου, πώς θα το πω δηλαδή. Ναι.
22: Άρη, ναι. Επειδή όλοι έχουν τώρα κυβερνήσει, και το Πασόκ έχει κυβερνήσει και οι άνθρωποι του Αλέξη του Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι
0: οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα που κυβέρνησαν είναι στον εξώστη ακόμη, δεν έχουν κατέβει. Θα κατέβουν.
22: Ο Αλέξη Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
0: Ναι,
22: ο
0: ίδιος.
22: Το θέμα είναι ότι όλοι υποστήριξαν ένα μοντέλο φόρων το οποίο έχει συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί των καυσίμων. Οι φόροι αυτοί επί των καυσίμων δεν το λένε οι ίδιοι. Γιατί είναι τόσο υψηλοί? Είναι τόσο υψηλοί γιατί είναι φιλοπεριβαλλοντικοί φόροι. Τι σημαίνει φιλοπεριβαλλοντική φόρη? Ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν αντικίνητρο να μην χρησιμοποιείται.
0: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ποιος τον αύξησε, Νίκο μου? Ποιος τον αύξησε τον ειδικό φόρο? Τσίπρας τον αύξησε.
22: Προφανώς.
0: Απλώς δεν το λέει, γιατί κακώς δεν το λέμε βέβαια, και τον εμφανίζουμε τώρα λες και έχουμε πάρει και εμείς φράγκα από το rebranding. Λοιπόν, που δεν έχουμε πάρει. Λοιπόν, αλλά ποιος τον αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Ο Αλεξάκος.
22: Οπότε ξεχνάμε αυτό το
0: καλό παιδί εννοώ πάντα, ναι.
22: Ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των φόρων πριν αρχίσει η ενεργειακή κρίση ήταν ακριβώς αυτός.
0: Ναι.
22: Δηλαδή να υπάρξει στροφή των καταναλωτών ενδεχομένως προς τα ηλεκτρικά. Αυτό έγινε στη μετέπειτα στάδιο τα τελευταία χρόνια. Αλλά αρχικά ήταν να μειωθεί και να στραφεί ο κόσμος προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκείνη η μεγάλη συζήτηση. Εκείνη και ο λόγος που η κυβέρνηση δεν ανοίγει αυτή η συζήτηση. Γιατί όταν την ανοίξει αυτή η συζήτηση και πεις ότι πρέπει να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου, πρέπει να έχεις μέσα μεταφοράς. Να τους πεις πώς θα μεταφερθεί ο κόσμος, οι πολίτες. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπάρχουσες τρεις γραμμές του μετρό και δεν υπάρχει, περιμένουμε μια ακόμη γραμμή που θα γίνει
0: που δεν
22: κάποια στιγμή,
0: που δεν κτίζεται διότι γκρεμίζονται οι πολυκατοικίες, σχηματικά το λέω.
22: Και δεν υπάρχει, σχεδιασμός για άλλη.
0: Ναι, ναι.
22: Συγγνώμη, οι περιοχές που μένουν ακάλυπτες. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουμε δημιουργήσει.
0: Γιατί
22: για
0: δεν έχουμε συγκοινωνία, Νίκο μου. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν υπάρχει. Ένας
22: γι' αυτό και προχθές, δεν
0: έχω ένα
22: συζήτηση.
0: Παράπονο εδώ που λέει: έφαγε ένας μια κλίση ένας άνθρωπος σε ένα κομμάτι δρόμου κάπου εκεί στην Κηφισία. Δεν θυμάμαι τώρα, το λέει. Θα το βρω. Είναι στα mail που έχω πάρει χθες. Δεν τα πρόλαβα και όλα να τα διαβάσω. Λοιπόν, και μου λέει ο άνθρωπος: δεν είναι σημασμένος ο λεωφορείοδρομος. Και έχει δίκιο. Κακώς έφαγε την κλίση. Αλλά τόσο έχω κτυπιέμαι, μέχρι και στο ίδιο πρωθυπουργό έχω πει θα αναλάβεις τη δημόσια συγκοινωνία να εμπεδώσουμε ότι έχουμε, δηλαδή θα είναι εις βάρος του αυτοκινήτου, εις βάρος των εταιριών εισαγωγής αυτοκινήτων, εις βάρος της εμπορίας αυτοκινήτων, αν ο πρωθυπουργός μπει μπροστά και πει τώρα θα έχουμε δημόσια συγκοινωνία, τελεία, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Παιδιά, ησυχάστε. Συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ησυχάστε. Τα επόμενα 4 χρόνια θα δώσω προτεραιότητα στη συγκοινωνία της πρωτεύουσας ή και των άλλων πόλεων όπου χρειάζεται. Αν και οι άλλες πόλεις τακτοποιούνται με το ιδιωτικό σκέλος. Εμείς δεν έχουμε συγκοινωνία.
22: Αν δεν το έχεις κάνει
0: άλλο
22: αυτό,
0: θέμα τώρα. Ναι.
22: Αν δεν την έχεις κάνει αυτή τη δουλειά που λες τώρα και να την έχεις έτοιμη την εναλλακτική, τότε αναγκαστικά θα πας και θα μιλήσεις στο έδαφος των πλαφών, των έκτακτων και φορολόγησης υπερκερδών και διάφορα άλλα.
0: Ναι, παίζουν κάτι ακόμη και θα κλείσουμε. Λέει, με ρωτούσε χθες ένας φίλος εδώ της παρέας μας, γιατί αναφέρεσαι στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ και όχι στην αμόλυβδη? Στην αμόλυβδη, λέει, δεν την πιάνετε στο στόμα σας την αμόλυβδη, φοβάστε?
22: Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξης Τσίπρας στις προτάσεις του δεν έχει καμία αναφορά στην αμόλυβδη. Η κυβέρνηση, αντίστοιχα, δεν δίνει επιδότηση στην αμόλυβδη. Δίνουν οικειοθελώς 10 λεπτά τα δύο δηληστήρια. Τα δύο δηληστήρια επιδοτούν αυτή τη στιγμή την αμόλυβδη, η οποία βλέπουμε στα πρατήρια, με 10 λεπτά το ευρώ. Πολύ απλά, το 2,20 κάτι που βλέπουμε θα ήταν 2,30 κάτι. Τα 10 λεπτά είναι, πώς το λένε,
0: γιατί δεν γίνεται στην αμόλυβδη? Το γιατί εξήγησε στον κύριο Ναπολέοντα Καραγιαννόπουλο που μου έθεσε το
22: γιατί,
0: θέμα.
22: Ναι. Γιατί πολύ απλά το ντίζελ, επειδή κινείται η οικονομία βάσει του ντίζελ, δηλαδή εμείς έχουμε μια μεταφορική οικονομία, δεν έχουμε σιδηρόδρομο, το βλέπουν όλοι. Έτσι. Άρα τα προϊόντα μας, τα εμπορεύματα, τα βάν των υπηρεσιών, πολλά τώρα είναι αυτή τη στιγμή και μας ακούνε στο δρόμο, κινούνται με αυτοκίνητα κατά κύριο λόγο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πάντα το πιο επαγγελματικό καύσιμο. Το καύσιμο των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Άρα είναι κρίσιμο να είναι σε μια τιμή που να μην μολύνει και να μην περνάει επί της ουσίας το επιπλέον κόστος από την αύξηση της τιμής του καυσίμου στην υπόλοιπη οικονομία. Γι' αυτό και επιδοτεί με 15 λεπτά, δίνει 10 λεπτά δίνει η κυβέρνηση και 5 λεπτά δίνουν τα διελιστήρια, την τιμή του ντίζελ παραπάνω. Ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία αναφορά στην αμόλυβδη. Όσοι μας ακούτε έξω για τα καύσιμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει τίποτα για την αμόλυβδη. Μιλάει μόνο για το ντίζελ και για την κίνηση και για, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τουλάχιστον σε αυτό έχουμε αρχίσει λίγο και συμφωνούμε ποιο είναι το πρωτεύον. Συγγνώμη, όλοι οι συμπολίτες μας, οι υπόλοιποι που ακούνε ότι μειώνει, ότι προτείνει, ότι κάνει, δεν έχει λέξη για την αμόλυβδη. Μα διευκρινίζουμε για να είμαστε κατανοητοί. Σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση που γίνεται.
0: Και κλείνω, Νίκο μου, εκ των πραγμάτων θα τα ξαναπούμε πάλι, τώρα δεν ξέρω ποια μέρα, θα δούμε, ναι, γιατί αύριο τέτοια ώρα θα είναι προσκεκλημένος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, από Δευτέρα εμείς θα συνεχίσουμε εκ των πραγμάτων. Πρέπει να κάνουμε συζήτηση.
22: Ο οποίος κάνει γίνεται καλή δουλειά από την Τροχέα στην Κηφισίας πάντως, την εντυπωσιακό του πρωί.
0: Εκεί,
22: όσο
0: επιμένει,
22: απλό είναι. Τέσσερις τροχονόμοι, πόσο κάνουν δουλειά φοβερή.
0: Και πρέπει να επιμένει συνέχεια σε ένα πράγμα. Για να μπας και το φτιάξεις. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε συζήτηση για την αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο ο Καμπουράκης στο liberal.gr. Μιλάει για κάποιους που ήθελαν να κάνουν μια επένδυση, αλλά δεν τους απάντησε η κυβέρνηση. Μάλλον, ο κύριος Τσάφος αρνήθηκε την υπογραφή αυτής της συμβάσεως. Δες το άρθρο, κοίταξε το λίγο, δες το και εσύ το θέμα.
22: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτοί φύγανε και πήγανε στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ κτλ. Το λέει ο Καμπουράκης. Καταλαβαίνω ότι ξέρει το θέμα. Δηλαδή, του έχουν μιλήσει οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν,
22: ναι,
0: από
22: το
0: την υπογραφή του άρθρου. Δες το και εσύ και
22: αυτή τη συζήτηση είναι πολύ ωραία, γιατί είναι ένα.
0: Οπωσδήποτε. Νίκο,
22: από μύθου που
0: Δευτέρα
22: κυκλοφορούν, ναι, που έχει κάποια πραγματικά χαρακτηριστικά, έχει και κάποια υπερβολή, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θα το πούμε ακριβώς πώς έγινε.
0: Λοιπόν, δεν είμαι μόνο εγώ του ορθολογισμού. Ένας μεγάλος μαχητής του ορθολογισμού λέγεται Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Ένας άλλος φίλος του ορθολογισμού λέγεται Μπάμπης Παπαδημητρίου, αλλά δυστυχώς δεν είναι μαζί μας ο Μπάμπης, εννοώ στην ομάδα μας. Λοιπόν, αυτά, Νίκο, καλημέρα. Κλείνοντας, παιδιά, μαζί μας έρχεται αμέσως μετά ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Εγώ λέω τα εξής. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr. Πρώτο διάλειμμα εδώ.
3: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
23: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
24: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
25: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
26: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
25: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
26: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
25: Γιατί?
26: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
25: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
26: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
27: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ράδιο Πέλλα. Στους 103,3 FM στερ.
8: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Πέλα FM.
14: Κοινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
29: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
30: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνιο του Πειραιά. Στο λιμάνιο του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην άνοδο της Σύγκρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στην Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνων Λιωσίων προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και στοχεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήσιμο βαρδιστικών πάνω από την βάση. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνος στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από το οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν στις δύο τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Ο καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίο στο Ισόγειο και έχει επηρεάσει και τους υπόλοιπους ορόφους. Ακολούθησε αερισμός του ξενοδοχείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένικοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τον ακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού Πειραιά. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίας δράσης δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομίου που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η νεαρή γυναίκα δέχτηκε 15 μαχαιριές όλη της στο σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια με την και την κνήμη. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μία γυναίκα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την Ελλάς. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον του 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξενοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο της στο σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διαψεύδει εξωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν στην Μέση Ανατολή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9 και 4 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια στις 9.30.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick,
8: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
10: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα σημειώνονται στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο, από τα όρια των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Ηρακλείου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού κυρίως στο ανωδικό, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αρκετή κίνηση βεβαίως έχει και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, η Κηφισίας ανατμήματα και η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Καλωσορίσατε όλοι εσείς που κάνετε ακρόαση από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ένα μικρό αφιέρωμα στον Λουτσιάνο Παβαρότη κάνουμε σήμερα κυρίες και κύριοι, αλλά στον Λουτσιάνο Παβαρότη με τους φίλους του.

0: Εδώ με τον James Brown, φίλες και φίλοι, σε αυτό το υπέροχο δίδυμο, αείμνηστοι και οι δύο. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το πρώτο για εσάς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση και για άλλους εσάς που συνεχίζετε, θα σταθεί στο θέμα της οικονομίας, στην παράμετρο εκείνη, κυρίες και κύριοι, την οποία συζητούν η πολιτική τάξη, αλλά συνήθως δεν μπορεί να δώσει, δεν μπορεί να το χειριστεί ακόμη. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Το θέμα είναι ότι πρέπει, λέει, να αλλάξουμε την παραγωγική βάση της πατρίδας μας. Πάρα πολύ ωραία. Πώς αλλάζει αυτή η παραγωγική βάση, αυτό το παραγωγικό μοντέλο, πώς αλλάζει? Εκεί δεν θα ακούσετε απάντηση από πολλούς, γιατί η αριστερά γενικότερα και ένα κομμάτι της λαϊκοδεξιάς φοβόταν να το χειριστεί αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχουν εγκαθιδρυμένες αντιλήψεις, αλλά κυρίως μια εγκαθιδρυμένη οικονομία στον τόπο μας. Μια οικονομία η οποία γυροφέρνει από αυτό που χρόνια τώρα λέμε, από την σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας, που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εκεί όμως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αν το ψάξουμε, θα δούμε ότι εκεί, από εκεί αρχίζουν και τα ζητήματα της οικονομίας μας, για το αν μπορεί να παραγάγει καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Πώς θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό που επιχειρεί τώρα ο συνομιλητής μας, κυρίες και κύριοι, γίνεται στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης η οποία προσπαθεί σε μια κατεύθυνση, αλλά και οι προσπάθειές της είναι με τόσο όσο, ώστε να μην θυγεί ο κυρίως κορμός της οικονομίας μας. Είχα πριν από 10 μέρες συζήτηση ραδιοφωνική μέσω τηλεφώνου με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της φαρμακευτικής εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του Φορέα των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων, φίλες και φίλοι. Και είναι σήμερα μαζί μας, γιατί τον προσκάλεσα να πάρει χρόνο μέσα στο Ρεδοθάλαμο, έτσι ώστε να εξηγήσει αυτή την προσπάθεια που κάνει η φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά τώρα θα σταθούμε στην φαρμακοβιομηχανία, στην προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της πατρίδας μας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Τρίφων. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής από τον επιχειρηματικό τομέα και είναι από έναν χώρο. Οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα δεν βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, δεν θέλουν να εκτεθούν οι άνθρωποι, το καταλαβαίνω, δεν κάνω αρνητική κριτική. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων όμως είναι μια από τις εξαιρέσεις, είναι από τους λίγους ο οποίος βγαίνει μπροστά να εκπροσωπήσει τον κλάδο του πάνω απ' όλα, τον κλάδο ο οποίος απασχολεί εκατοντάδες Έλληνες και Ελληνίδες εργαζόμενους, από μια εταιρεία που επίσης έχει καλές επιδόσεις, ενώ και στο μισολογικό τομέα των εργαζομένων, και είναι και ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής δικός μου τα τελευταία 16 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίφωνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτό το κρίνουν άλλοι, βέβαια. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι πλέον αισθάνομαι, και όχι μόνο εγώ, και πολλοί αισθανόμαστε την υποχρέωση να βγαίνουμε και να εκπροσωπούμε τις εταιρείες μας και τους εργαζόμενους μας. Όταν εμείς έχουμε 2.000 εργαζόμενους και όταν μέσα σε μια τέλεια καταιγίδα που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια, δεν είναι τώρα, δεκαετή κρίση, COVID και τώρα βέβαια ενεργειακό, όλα τα θέματα με τους δασμούς. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια φωνή για να μπορέσουμε πάντα μαζί με την πολιτεία, πάντα μαζί με άλλους φορείς, να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο να έχει ορίζοντα μια πενταετία και ένα μέλλον, όπου τελικά, ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να ξαναζήσουμε την περίοδο όπου 500-600.000 Έλληνες υψηλής μόρφωσης και ικανότητας φύγανε από τη χώρα. Αυτοί μας λείπουν σήμερα. Και δημογραφικά μας λείπουν, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη όλων. Και εμείς ποτέ δεν αποποιούμαστε την ευθύνη και λέμε ότι οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε ευθύνη μέσα στον τόπο μας και να προτείνουμε πράγματα και επίσης να επενδύουμε, να παίρνουμε τα ρίσκα μας. Προφανώς να κρατάμε ικανοποιημένους εργαζόμενους, γιατί είμαστε ένα σύνολο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η προσπάθειά μας λοιπόν. Ναι.
0: Μεγάλες επιχειρήσεις που είναι μικρό ποσοστό σε αυτήν την παραγωγική βάση της Ελλάδος. Μικρό ποσοστό σε σχέση
1: ελληνική οικονομία,
0: με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που λέμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο, είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, περίπου 40% λιγότερες από ό,τι άλλες αντίστοιχες χώρες στην Ευρώπη από εμάς.
0: 40%?
1: Σημαίνει, ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δυστυχώς, επειδή υπάρχουν λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν λιγότερες επενδύσεις και σε παροίκες έρευνα, λιγότερες

0: ακριβώς, κύριε Τρίφωνα. Θα δούμε και κατά μόνας την ΕΛΠΕΝ, αλλά συνολικά η φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί σε αυτό που λέμε. Θυμάμαι ότι στις συζητήσεις που κάναμε στα πλαίσια δύο εκπομπών στην τηλεόραση το 2011 και 2012, να μου λέτε ότι αυτό που προσπαθείτε είναι η έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων να βρει χώρο στην Ελλάδα, δηλαδή να έχει πεδίο την Ελλάδα. Και ήταν μια προσπάθειά σας του 12 και του 13, όταν κάναμε αυτά τα γυρίσματα τότε, και του 15 και του αρχές του 2015, θυμάμαι. Το έχετε καταφέρει αυτό?
1: Εντάξει, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει ένα χαρακτηριστικό. Είχε από παλιά μια παράδοση, πολλές μεσαίες και κάπως μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποκτήσαν τεχνογνωσία από συνεργασία με τις πολυεθνικές, με τις ξένες βιομηχανίες, δεκαετία 60, 70, 80. Μετά αναπτυχθήκαμε μόνες μας.
0: Ήταν μια βιομηχανία φασών, θα λέγαμε έτσι, για να το...
1: Στην αρχή παράγαμε για τρίτους. Ναι. Μετά αρχίσαμε και κάναμε αυτό που κάνουν όλες οι χώρες. Δηλαδή, τι κάνανε οι ιταλικές βιομηχανίες. Αρχίσαν και πέριγανε φάρμακα όταν έλυγε το πατέντο. Πήραν μεγάλο μερίδιο αγοράς μέσα στη χώρα τους. Ιταλία, Ισπανία, αυτό έγινε. Μετά επενδύσαν σε διαφοροποιημένα προϊόντα με κάποια πατέντα. Κάνανε μεγάλες εξαγωγές, επενδύσαν στην παραγωγική τους βάση. Και έτσι σήμερα έχουμε πολυεθνικές, πολύ μεγάλες, ιταλικές και ισπανικές. Και αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος. Άρα...
0: Για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, για να βρεις σήμερα ένα σύγχρονο φάρμακο, τι ποσά χρειάζονται, τι κεφάλαια χρειάζονται, κύριε Τρίφωνα? Για να πεις ότι θα πάω να βρω ένα σύγχρονο μοντέρνο φάρμακο, εξατομικευμένο, για προσωποποιημένο, πόσα πρέπει να δαπανίσω?
1: Αυτό εξαρτάται λίγο από την ένδειξη, την πάθηση, τις κλινικές μελέτες που χρειάζονται. Αλλά σίγουρα χρειάζονται 10 με 12 χρόνια και από 300-400 εκατομμύρια ως 1 δις για τελείως νέα δραστική.
0: Αλλά... Να βρεις τη δραστική ουσία, συνεπώς. Αυτό είναι.
1: Από το εργαστήριο στον ασθενή. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια, στα οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια μεσαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία, και πάνω σε αυτό να δώσει προσθέμενη αξία. Και στην εταιρεία.
0: Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε.
1: Ναι, προσθέμενη αξία και στην εταιρεία και στον χώρο.
0: Υπάρχουν μεσαίες ελληνικές εταιρείες που μπορούν, μάλλον υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που μπορεί να εντάσσονται σε αυτό που είπατε, μεσαίες ευρωπαϊκές εταιρείες?
1: Αυτή τη στιγμή και στην φαρμακοβιομηχανία δεν έχουμε πάρα πολλές μεγάλες βιομηχανίες. Η Ελλάδα όμως έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει 51 εργοστάσια φαρμάκων στα 400 Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα γενώσιμα και φάρμακα προσθέμενης αξίας. Άρα έχουμε το 12% του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης. Και πάνω σε αυτό λοιπόν χτίζουμε με επενδύσεις, με κεφάλαια και σε υποδομές και σε έρευνα και ανάπτυξη. Από αυτό λοιπόν σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσεις διαφοροποίηση. Δηλαδή μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε λοιπόν σε νέα φάρμακα, φεύγουμε από τα κλασικά χημικά φάρμακα, μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε περισσότερο σε νέους τρόπους χορήγησης, αναπνευστικό, σταθερή συνδυασμή φαρμάκων που έχουν ένα πρόστο όφελος για τον ασθενή. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη πρόκληση και με κλινικές μελέτες και με υποδομές που φτιάχνονται στη χώρα σιγά σιγά, να μπει κανείς σε κάποια πρώτα στάδια της έρευνας. Από προκλινική έρευνα μέχρι να το φτάσει φάση 1 ή 2, που εκεί είναι μελέτες που γίνονται για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Μπαίνοντας κανείς λοιπόν όσο μπορεί σε αυτά τα στάδια, έχει πρόσβαση στην καινοτομία και μπαίνει και η Ελλάδα σιγά σιγά και δημιουργεί καινοτομία.
0: Και μπορεί να προκαλέσει, προσκαλέσει μια πολυεθνική εταιρεία να κάνει την έρευνά της σε ελληνικό πεδίο, με την παρουσία και Ελλήνων επιστημόνων.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα λεγόμενα πάρκα καινοτομίας και βιοτεχνολογίας. Γίνονται συνήθως τα hub. Γίνονται συνήθως γύρω από πανεπιστήμια, δίπλα σε πανεπιστήμια, δίπλα σε πόλεις που έχουν εργατικό δυναμικό να προσφέρουν, με κίνητρα.
0: Υπάρχει σήμερα πέρα φαρμακευτική σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, ιατρικής σχολής εννοώ, που να συμπλέει με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε αυτό το σκέλος?
1: Υπάρχουν πολλές μεμονωμένες προσπάθειες. Στόχος μας είναι αυτό, να μπορέσει να μπει κάτω από μεγαλύτερες ομπρέλες και να έχουμε πολύ μεγαλύτερο οικοσύστημα. Και γι' αυτό και εμείς σαν ΕΛΠΕΝ πήραμε ένα τεράστιο ρίσκο.
0: Θα το εξηγήσω.

0: Και αυτό που επενδύσαμε είναι αυτό το
1: στροφή του ημιώρου. Θα το πείτε απλώς να βάλουμε λίγο τα γενικά στοιχεία, γι' αυτό και σας μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα μας. Συνεπώς είναι μια προσπάθεια. Η κυβέρνηση σας υποστηρίζει σε αυτό. Μια ατάκα θα ήθελα αν το περιβάλλον το κυβερνητικό βοηθάει.
2: Η πολιτική του φαρμάκου είναι κάτι πολύ σύνθετο. Διότι έχεις από τη μία πρωταρχικό καθήκον να καλυφθούν όλοι οι ασθενείς και οι πολίτες με τα απαραίτητα φάρμακα. Δεύτερον, η βιωσιμότητα ταμείων και νοσοκομείων. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να πληρώσει όλα τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται, ειδικά τα καινούργια φάρμακα με τις πολύ ακριβές τιμές. Άρα πρέπει να μπουν ξεκάθαροι κανόνες. Και τρίτον, η χώρα προστέμενη αξία. Όλες οι χώρες πλέον, πρωτοστατούντος της Κίνας, της Αμερικής, όλης της Μέσης Ανατολής, τι λένε? Λένε για να προμηθευόμαστε τα φάρμακά σας, πρέπει να αφήνετε κάτι πίσω στον τόπο, κυρίες εταιρείες. Ελληνικές και ξένες, εγχώριες και αλλοδαπές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα πρέπει να γίνει καλύτερα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση έχει μια τεράστια πρόκληση, μια συνολική φαρμακευτική πολιτική με περιορισμένους πόρους, με πρωταρχικό στόχο να καλύψει τους ασθενείς. Έχουν γίνει βήματα ως προς τα κίνητρα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς τα κίνητρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι και ένα υπερκομματικό μέτρο. Δηλαδή, από το 2019 μέχρι τώρα, έχει γίνει μια πολύ, πολύ επιτυχημένη συνεργασία της πολιτείας, του δημοσίου, με τον ιδιωτικό τομέα.
1: Μένουμε σε αυτό και...
2: που έφερε μεγάλες επενδύσεις.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τη συμπαράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα για τη Χαλκιδική. Στην κατασκευή λοιπόν αυτής της μονάδος Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν έως και 5.000 εργαζόμενοι. Στη λειτουργία ανοίγονται περίπου 3.000 σταθερές θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες. Παραλλήλως, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία ως ανταποδοτικά ως προς την παρουσία της εταιρείας στην περιοχή. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος 20ετίας, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Βόρεια Ελλάδα πάντα. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά.
3: Το μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
18: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
14: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισού από την Άφη Λαδέλφια προς τη λεωφόρο Αθηνών, στους ανωδικούς άξονες Συγκρού Αμαλίας και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο στο ύψος του Αλίμου όσο και του Νέου Φαλήρου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε στις 2 τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων, των CNN, MS Now και Πολιτικό, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα 3 μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κονομιχάλη, πάμε.
4: Γενικά βελτιώνεται η κίνηση, όχι όμως στην Αττική Οδό τόσο γρήγορα, προς το αεροδρόμιο που από τα Άνω Λιώσια, από την περιοχή των Άνω Λιωσίων, προς τον κόμβο Ηρακλείου παραμένουν μεγάλες καθυστερήσεις. Ίδια εικόνα και στην άνοδο της Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Σκαραμαγκάς κρατάει λίγη κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, κυρίως η άνοδος Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ έχει σχεδόν βελτιωθεί, σχεδόν φτιάξει το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Μικρές καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για εσάς, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που εντάσσεστε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, να σας αναγγείλω λοιπόν ότι μαζί μας στο Ρεδοθάλαμο σήμερα είναι ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της φαρμακευτικής εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του Συλλόγου της Ένωσης των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Κύριε Τρίφωνα, καλημέρα σας και πάλι.
9: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Και συζητούμε, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την περίφημη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, εμπράκτος όμως με έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί έναν κλάδο της οικονομίας μας, και έχει σημασία να ακούσετε και το πρώτο 15 λεπτό της συζήτησής μας, γιατί τέθηκαν τα δεδομένα της εποχής. Τώρα θα ταξιδικεύσουμε όσο μπορούμε. Και έναν κλάδο λοιπόν της οικονομίας που εμπράκτος πασχίζει σε αυτό που λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο συνίσταται με δύο λόγια, για να δεν μπορούμε να πούμε ότι κουβεντιάσαμε προηγουμένως, ενώ δεν έχουμε το περιθώριο χρόνου, κύριε Τρίφων, αλλά όταν λέμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, όπως ακριβώς το εφαρμόζετε εσείς, τι σημαίνει, εξηγήστε το παρακαλώ.
9: Οι εταιρείες στην Ελλάδα, η ελληνική βιομηχανία, να μπορεί να παράγει πλέον πιο ανταγωνιστικά, δηλαδή να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να είναι διεθνώς ανταγωνιστική με διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις και αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γιατί πρέπει να γίνουν γρήγορα? Διότι πιεζόμαστε, όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη πιέζεται πλέον από την ταχύτητα που αναπτύσσονται οι αμερικάνικες βιομηχανίες, οι κινέζικες βιομηχανίες, από το πώς όλος ο πλανήτης κινείται πλέον και προσπαθεί να στηρίξει το σπίτι του, τις εταιρείες μέσα στη χώρα του. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει χάσει 25% της παραγωγής της στην Ασία. Μεγάλα ερευνητικά.
3: Μετατοπίστηκε στην Ασία, εννοείται.
9: Μετατοπίστηκε στην Ασία. Μάλιστα. Μεγάλα ερευνητικά κεφάλαια στην Ασία και επιστήμονες. Και τώρα, ειδικά μετά τον COVID, αλλά και με τους εμπορικούς πολέμους που γίνονται, προσπαθεί η Ευρώπη να καλύψει το χαμένο έδαφος. Για να γίνει αυτό, λοιπόν, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια σειρά από μέτρα. Το ένα κομμάτι έχει σχέση με το να αντιμετωπίσουμε βασικά θέματα, ενέργεια, χωροταξικό, γραφειοκρατία. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα της ενέργειας. Είναι ξεκάθαρο.
3: Προφανώς ότι χρειάζεστε.
9: Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί
3: να υποστηριχθεί η ελληνική και η βιομηχανία.
9: Η ελληνική βιοτεχνία στη Λάρισα δεν μπορεί να παράγει, ειδικά είναι εντάσσεως ρεύματος, δεν μπορεί να παράγει με 80% υψηλότερο κόστος ενέργειας από την αντίστοιχη στο Βέλγιο.
3: Ναι. Και 200% και δεν μπορεί από ό,τι καταλαβαίνω να εκμεταλλευτεί και τη ΣΑΠΕ. Δηλαδή, μήπως κάθε κλάδος πρέπει, δηλαδή κάθε μονάδα βιομηχανική, όχι κάθε, με συγχωρείτε, να έχει και ένα δικό της κομμάτι, κάθε μονάδα να έχει ένα δικό της κομμάτι ρευματός.
9: Ναι, ναι, γίνεται αυτό? Είναι μπορεί... κάτι το οποίο γίνεται. Θέλει μια πενταετία κατά τη γνώμη μου. Αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση που την επόμενη διετία, τριετία, με τις διακοιμάνσεις που υπάρχουν, πρέπει τώρα να στηριχθούμε. Τα μέτρα που γίνονται σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, με τα CSA, δηλαδή τώρα σου δίνει ένα ποσό το οποίο έχει υποχρέωση να το ξαναεπενδύσει η πολιτεία για να έχει ένα σταθερό ενεργειακό κόστος. Γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να γίνει και σε εμάς. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα αν θα στηρίξουμε τους καταναλωτές.
3: Δεν θα πάει στο ταμείο, στο ταμείο της επιχείρησης, όχι, θα πάει για επένδυση.
9: Στο ταμείο δεν πάει σίγουρα. Αντιμετωπίζει το παραπάνω κόστος και ένα μέρος έχει την υποχρέωση να το επενδύσει. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα τους καταναλωτές ή τη βιομηχανία και τα δύο. Και τα δύο έχουν ανάγκη. Είναι ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνω, το νέο παραγωγικό μοντέλο να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία είναι εμπόδια. Δηλαδή, είπα το θέμα της ενέργειας είναι βραχυπρόθεσμο. Χωροταξικό, υποδομές, γραφειοκρατία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει για μας κάτω από ένα Υπουργείο Βιομηχανίας. Παράλληλα, κίνητρα. Και όταν λέω κίνητρα,
3: να επανασυσταθεί ένα Υπουργείο Βιομηχανίας.
9: Δηλαδή. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, διότι οτιδήποτε θέμα έχουμε, υπάρχει συναρμοδιότητα με άλλα Υπουργεία. Το Υπουργείο Βιομηχανίας θα έχει, προφανώς πρέπει να στελεχωθεί κατάλληλα και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων και υπαλλήλων, με καλά αμοιβόμενους ανθρώπους. Τεράστιο θέμα εμβέστο στο δημόσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Έχουμε Υπουργείο Τουρισμού, Ναυτιλίας, πρέπει να γίνει Υπουργείο Βιομηχανίας, το οποίο θα αντιμετωπίζει από τη μία θέματα, όπως σας είπα, βραχυπρόθεσμα προβλήματα, θέματα μακροπρόθεσμα, υποδομές, ρεύμα, βιολογική καθαρισμή.
3: Το είχαμε αυτό, αλλά το βάλαμε τώρα σε μια αυτή καλύψη ανάπτυξη. Ναι.
9: Και απ' την άλλη το θέμα των κινήτρων. Το
3: είπατε χωροταξικό.
9: Χωροταξικό. Τεράστιο θέμα. Έχει μια μεγάλη προσπάθεια. Το χωροταξικό που κατατίθεται τώρα έχει αρκετά στοιχεία για τη φαρμακοβιομηχανία. Κάποια άλλα πρέπει να λυθούν για τη βιομηχανία συνολικότερα. Πρέπει να λυθούν. Το άλλο κομμάτι είναι με τα κίνητρα. Το θέμα των κινήτρων και των επενδύσεων είναι κάτι που αφορά και τις επιχειρήσεις και την πολιτεία. Οι επιχειρήσεις έχουμε υποχρέωση να επενδύουμε. Γιατί πρέπει να επενδύουμε? Για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να πάει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο αν δεν ρισκάρει, αν δεν επενδύσει. Το δεύτερο που πρέπει το παραγωγικό μοντέλο αυτό να έχει, να έχει καλά καταρτισμένους, καλά εκπαιδευμένους, καλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Και το τρίτο είναι να ενσωματώσει την τεχνολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει παράλληλα με τα σωστά κίνητρα τα οποία υπάρχουν. Κίνα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει από 200, έχουν γίνει 4.000 εταιρείες βιοτεχνολογίες. Όλες αυτές έγιναν με κρατική ενίσχυση.
3: Βιοτεχνολογίες που παράγουν δραστική ουσία, έτσι.
9: Δηλαδή ουσία και βγάζουν φάρμακα.
3: Ναι, ναι. Και μετά πάει στη μεταποίηση.
9: Πάνε στην Αμερική, πάνε στην Ευρώπη, θα κατακλείσουν παντού. Εάν υπήρχαν τα αντίστοιχα κίνητρα, αλλά και αντίστοιχοι επιχειρηματίες να επενδύσουν, εγώ λέω πάντα η text του, υπάρχει συλλογική ευθύνη, θα μπορούσε με σωστά κίνητρα η Ελλάδα να έχει 5 εταιρείες βιοτεχνολογίας, έχει αυτή τη στιγμή 1 ή 2 και γίνονται βήματα εκεί. Άρα το παροϊκό μοντέλο πρέπει να έχει κίνητρα για επενδύσεις, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, ενσωμάτωση τεχνολογίας, μεγάλο με επιχειρήσεων, και αντιμετώπιση
3: γραφειοκρατίας. Πρέπει να το έχει σύμπραξη, δηλαδή σε ομολογήσει.
9: Εάν εγώ ήμουν υπουργός σήμερα, ναι, θα έδινα πολύ μεγαλύτερα κίνητρα για συγχωνεύσεις. Παρένθεση στο γεγονός ότι υπάρχουν.
3: Ακόμη και στις μεγάλες, όπως είστε εσείς, ας πούμε.
9: Σε όλους ή συμπράξεις. Συγχωνεύσεις, συμπράξεις. Και δεύτερον, θα έκανα στοχευμένες παρεμβάσεις σε 5 περιοχές της χώρας. Δηλαδή, θα είχα 5 RRF θεματικά, μέταλλα, τρόφιμα, φάρμακα. Και περιοχικά, γύρω από την Αλεξανδρούπολη, γύρω από την Πάτρα, γύρω από όλα αυτά. Αυτά λοιπόν η φαρμακοβιομηχανία σε έναν βαθμό τα έχει κάνει και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί τα τελευταία διάστημα έχουν γίνει 14 νέα εργοστάσια, έχουν γίνει πολλά νέα ερευνητικά κέντρα. Πριν 2 μήνες ήμουνα στην Πάτρα. Στην Τρίπολη έχουμε ένα τεράστιο οικοσύστημα με 3 εργοστάσια, μια μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης. Ήμουνα στη Λάρισα, σε νέες φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το παροϊκό μοντέλο με πάρα πολλές δυσκολίες ο κλάδος μας, προσπαθεί σιγά σιγά να το φτιάξει. Αλλά αυτό δεν φτάνει αυτό, θέλουμε σύμπραξη με το δημόσιο σταθερή, σταθερούς κανόνες για μια πενταετία και να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία, όπως σας είπα, έχουν σχέση με γραφειοκρατία, με θέματα χωροταξικού και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζουν εμπόδια σε επενδύσεις. Και κάτι άλλο, θα πρέπει και οι ξένες εταιρείες να μετέχουν σε αυτό το επενδυτικό στοίχημα της χώρας. Έχουμε 200 εκατομμύρια επενδυτικό κενό. Θα πρέπει να έχουν φυσικά τα κίνητρα και το περιβάλλον και τη σταθερότητα να επενδύουν. Αλλά δεν νοείται σήμερα καμία εταιρεία, ελληνική ή ξένη, να παίρνει χρήματα από τη χώρα και να μην αφήνει κάτι πίσω, σαν αποτύπωμα. Θα πάμε σε μνημόνιο ξανά. Δεν μπορεί η ελληνική βιομηχανία, και το λέω με περηφάνεια, που έχει το 25% μερίδιο αγοράς, να κάνει το 90% των επενδύσεων. 25% έσοδο έχουμε από τα φάρμακα και έχουμε το 90% των επενδύσεων.
3: Ναι. Ο κύριος που ακούτε ονομάζεται Θεόδωρος Τρίφων. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να το υπενθυμίζω καθώς εξελίσσεται η συζήτησή μας, ότι ο κύριος Τρίφων είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο των Φαρμακοβιομηχάνων ως πρόεδρος. Την Πανελλήνια Ένωση.
9: Όλες τις ελληνικές, συγγνώμη που σας διακόπτω.
3: Παρακαλώ.
9: Αλλά και ξένες εταιρείες, και θα τις μνημονεύσω, την Μπέριγκερ και την Accord, που έχουν εργοστάσια στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα, μάλιστα.
9: Διότι όλοι, για μένα, όποιος έχει παραγωγή στην Ελλάδα και εργαζόμενος στην Ελλάδα, έχει την ίδια αντιμετώπιση. Είτε είναι ελληνικός, είτε είναι Έλληνας, είτε ξένος. Αλλά δεν νοείται αυτή τη στιγμή η βιομηχανία.
3: Πώς ήρθαν αυτές οι ξένες και εγκαταστάθηκαν εδώ και έκαναν επένδυση στην Ελλάδα, κύριε Τρίφων?
9: Αυτό ίσως πρέπει να ερωτηθούν οι άνθρωποι μέσα από τις εταιρείες, αλλά νομίζω ότι βρήκανε μια ευκαιρία σε κάποια παραγωγική μονάδα στο Κορόπι και μετά μπόρεσαν και πείσαν οι τοπικοί εδώ διευθύνοντες συμβούλοι, και συγχαρητήρια σε αυτούς και στον κύριο Αναγνωστάκη, θα τον αναφέρω ονομαστικά, που να πείσει την Μπέρινγκερ να παράγει περισσότερα φάρμακα εδώ και να τα εξάγει σε άλλες χώρες. Τη δεύτερη εταιρεία, μια ειδική εταιρεία, μπορώ να σας πω ότι είχαμε κάποια συμβολή να τη φέρουμε εδώ. Μετά το Brexit ήθελε να έχει ένα χώρο που να αποδεσμεύει τα φάρμακά της για Ευρώπη, και παρότι είναι ανταγωνιστής μας, τους φέραμε εδώ, προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη, και τους πείσαμε να επενδύσουν στην Ελλάδα με 200 εργαζόμενους. Αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Αλλά ελληνικές εταιρείες, παρότι έχουμε το τεράστιο βραχνά του clawback και παρότι αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μικρό μέγεθος, παραλαμβάνω και πάλι, υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες που επενδύουν, ρισκάρουν τα πάντα, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τις οικογενειακές μας επιχειρήσεις, να είμαστε ανταγωνιστικές.
10: Ωραία. Να κάνουμε ξανά ένα διάλειμμα εδώ και να μιλήσουμε για την ΕΛΠΕΝ, κύριε Τρίφωνα, ενώ εξειδικευμένα πλέον. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα και το διάλειμμα μας έρχεται με τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ μας λέει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι οι ιστορίες όμως που αφορούν σε έναν αγρότη, σε ένα ζευγάρι, ιστορίες των καθημερινών ημών, δηλαδή ανθρώπων, όπως είμαστε όλοι μας. Οπότε η ΔΕΗ επιλέγει, αντί για τις δικές της ιστορίες, επιλέγει να συμβάλλει στις ιστορίες και τα έργα πολιτών, ανδρών, γυναικών, από άλλων που είναι στο νοικοκυριό, άλλων που είναι στην παραγωγή, και να αναδεικνύει και τις τοπικές κοινωνίες και τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Λεπτομέρειες θα πάρετε στο day.gr.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
13: ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Μας αρέσει να πιστεύουμε.

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Λοιπόν, κύριε Τρίφωνα, ας μιλήσουμε λίγο για το αποτύπωμα της Ελπέν, παρακαλώ. Εγώ θυμάμαι είχα έρθει στο εργοστάσιο του Πικερμίου. Έκτοτε.
7: Πράγματι, όπως είπα και το έχω πει δημοσίως, το 2017 μαζί με τον συνεταίρο μου που είμαστε συνδευθύνοντας σύμβουλοι, τον κύριο Κωνσταντίνο Πενταφράγκα, πήραμε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Εν μέσω κρίσης, με πολλά προβλήματα, με μεγάλη εξάρτηση από την ελληνική αγορά, πήραμε μια απόφαση να επενδύσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε στο να κάνουμε μια νέα μονάδα παροϊκή στην Κερατέα, να επενδύσουμε στην καινοτομία στα Σπάτα και να αυξήσουμε το εξαγωγικό μας αποτύπωμα με έρευνα και ανάπτυξη πολλών φαρμάκων, γενοσύμων και άλλων νομικών βάσεων.
6: Ο Πρωθυπουργός που ήρθε, σε ποια από όλα ήρθε προχθές?
7: Ο Πρωθυπουργός θα ήρθε στα Σπάτα, αυτό είναι το τελευταίο.
6: Μάλιστα.
7: Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα η ΕΛΠΕΝ, ο όμιλος μας, έχει υλοποιήσει 380 εκατομμύρια επενδυτικά προγράμματα. Εξάγουμε το 80% της παραγωγής μας. Είμαστε ηγέτες σε εξαγωγές φαρμάκων στο καρδιωματοβολικό στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, σε άλλες χώρες.
6: Υπάρχουν πρωτότυπες αυτά ή είναι γενώσιμα αυτά?
7: Υπάρχουν φάρμακα που έχουν μια διαφορετική νομική βάση μεταξύ πρωτοτύπου και γενώσιμων, που έχουν μια προστασία 2 ετών, διότι είναι ένα συνδυασμός φαρμάκων που έχει μια διαφορετική συσκευή χωρίς, που έχει ένα πλεονέκτημα για τον ασθενή. Και αυτό το εξαγωγικό μας αποτύπωμα τι σημαίνει τελικά? Σημαίνει ότι φέρουμε λεφτά απ' έξω και τα ρίχνουμε στην Ελλάδα. Φέρουμε λεφτά από τις επενδύσεις μας, αυξάνουμε το προσωπικό μας.
6: Και τα κάνετε επενδύσεις.
7: Από τις εξαγωγές θα κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα σε Έλληνες εργαζόμενους.
6: Αυτό που πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε εμείς οι πολίτες, δεν βρίσκουμε ένα φάρμακο, κύριε Τρίφωνα, πώς απαντάτε?
7: Το θέμα υπάρχουν.
6: Σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση πια των Ελλήνων.
7: Υπάρχουν ελλείψεις στα φάρμακα, αλλά αν δεν υπήρχε ελληνική παραγωγή, οι ελλείψεις θα ήταν πενταπλάσιες. Μέσα στον COVID φάνηκε αυτό. Οι ελλείψεις είναι πολύ παραγωγικό. Πρέπει να κάνετε μια εκπομπή μόνο για τις ελλείψεις, γιατί πολλά φάρμακα επανεξάγονται και δεν τα βρίσκουν οι Έλληνες ασθενείς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γίνονται κατά καιρούς παρεμβάσεις και από τον ΕΟΦ και από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά φάρμακα λόγω χώρες παραγωγής, είναι λιγότερο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο όμιλος μας έχει 4 παραγωγικές μονάδες. 2 Κερατέα, το ένα σε εξέλιξη, Πικέρμη, Τρίπολη, Winmedica, το ομίλου ΕΛΠΕΝ. Ένα πολύ μεγάλο πάρκο καινοτομίας που φέρνει τη βιοτεχνολογία στην Ελλάδα. Σε αυτό ήρθε ο Πρωθυπουργός
6: την περασμένη εβδομάδα. Εκεί μπορεί να έρχονται και άλλα τα πέσει εταιρείες.
7: Εκεί έρχονται να το πέσει εταιρείες. Είμαστε, όποιος το βλέπει δεν το πιστεύει. Έχουμε σεμινάρια και συγκεντρώσουμε ξένους και λένε ότι επιτέλους η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη της βιοτεχνολογίας. Έχουμε εταιρείες που κάνουν τώρα, εξετάζουν κάποια κύτταρα για το Πάρκινσον, κάποιο τρόπο χορήγησης για το δέρμα κάποιων δραστικών ουσιών.
6: Και στην Τρίπολη τι κάνετε, και εκεί έρευνα?
7: Ακούστε, η Τρίπολη είναι κάτι το οποίο προχθές ήρθαν 10 ευρωβουλευτές από το ΣΑΝΤ, το τομέα υγείας. Έρχονται κάθε χρόνο, πάνε σε άλλη χώρα. Και τους δείξαμε ένα παραγωγικό hub, τρία εργοστάσια. Winmedica, ομίλου Ελπέν, demo, πήγαν στη demo αρκετή ώρα και Φαράν. Εκεί λοιπόν ένα οικοσύστημα παραγωγής. Από την Τρίπολη μπορεί να καλύπτεται το 30% των ογκολογικών ασθενών στην Ευρώπη, το 34% των αναγκών.
6: Ευρώπη.
7: 70 στην Ελλάδα, των πενικυλινούχων φαρμάκων, γίνονται πρώτες ύλες.
6: Παρασκευάζουν φάρμακα συνεπώς.
7: Ναι, ναι.
6: Δουλεύουν εργοστάσια παραγωγής. Υπάρχουν σειρές παραγωγής.
7: Τώρα αρχίζει.
6: Ναι, ναι, θα παράγονται φάρμακα.
7: Το 28 θα είναι ένα εξαιρετικό αποτύπωμα που δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές.
6: Πόσοι εργαζόμενοι, κύριε Τρίφωνα.
7: Κούστε, στην Τρίπολη θα έχουμε πάνω από. Οι τρεις εταιρείες θα έχουν πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Αλλά έχουμε κάνει και κάτι μοναδικό. Έχει γίνει
6: αρκάδες
7: πρώτη...
6: ή και με
7: όπου βρούμε. Όπου βρούμε. Αλλά έρχονται και από την Πάτρα και από την Καλαμάτα και από Αθήνα κτλ. Σε πλήρη εξέλιξη θα έχει αυτός. Ήδη το εργοστάσιο του ομίλου.
6: Αυτό είναι όφελος της Τρίπολης όμως. Δηλαδή οι άνθρωποι.
7: Έχει μετακυληθεί σε όλη την κοινωνία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν παραγωγικά hub γύρω από πανεπιστήμια.
6: Και πόσες μικρομεσαίες γύρω σας, γύρω από αυτά τα τρία εργοστάσια, μπορεί να πείτε.
7: Δεκάδες μικρομεσαίες και πολλοί νέοι που πιστεύω ότι έχουν προοπτικές. Από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Αλλά το βασικό είναι το εξής, ότι σήμερα 51 εργοστάσια στην Ελλάδα παράγουν, πολλά από αυτά εξάγουν και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το έχουμε σαν ένα μέρος του νέου παραγωγικού μοντέλου. Χρειαζόμαστε όμως ένα σταθερό πλαίσιο και χρειαζόμαστε με την όποια κυβέρνηση να έχουμε και να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα όπου εμείς θα έχουμε την υποχρέωση να επενδύουμε, να δίνουμε καλύτερους μισθούς, περισσότερους μισθούς. Η κυβέρνηση θα έχει την υποχρέωση να έχει ένα σταθερό πλαίσιο.
6: Και εξηγεί και την παραγωγική κουλτούρα αυτό έτσι, που ζητάει ο φίλος με τον Τάξη Αποστολόπουλος, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παραγωγική κουλτούρα και κλείνουμε με αυτό.
7: Ξέρετε κάτι. Και εγώ έχω γεννηθεί στη Λέσβο, σε επαρχία. Και πηγαίνω εκεί, κρατάω και είμαι προσγειωμένος, βλέπω τι γίνεται γύρω μας. Εάν αποδυναμωθεί η επαρχία, αν αποβιομηχανηθεί όλη η Ελλάδα, δεν έχουμε κανένα μέλλον. Δηλαδή είναι ευθύνη όλων μας. Έτσι, επαναλαμβάνω και το λέω, δεν απομείνουμε στις ευθύνες μας, αλλά πρέπει άμεσα να επιταχυνθούν οι αποφάσεις για να δοθούν περισσότερο κίνητρα στην παραγωγή και στη βιομηχανία.
6: Σας ευχαριστώ και διαφορά τα άλλα θα τα λέμε στο εν εξελίξει που λέμε στις προσπάθειες σας. Καλή επιτυχία. Εύχομαι.
7: Ευχαριστώ.
6: Σας και σε όλο το δυναμικό σας.
7: Για το βήμα. Ευχαριστώ.
6: Είστε καλά. Διάλειμμα δίκτυο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών.
15: Η ώρα είναι 10. Αυτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
16: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
15: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983, 32-33-34 και 6974-23-82-87.
16: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
17: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
19: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
20: Πέλα FM 103,3.

0: Unite. Hello Africa, tell me how you doing. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η 267η ημέρα του έτους, η Ανατολή ηλιών είναι στις 7 και 13 πρώτα λεπτά, η Δύση θα γίνει στις 7 και 20, γιορτάζουν Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτώ.
1: Καλημέρα να πω κι εγώ και χρόνια πολλά στις εορτάωσες, χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Θέκλα, τη Μηχανικό, χρόνια πολλά και στη Μυρσίνη, την κόρη του φίλου μου τον Νίκο, να τη χαίρεσαι.
0: Έχεις πολλούς μας αυτά τα ονόματα, εγώ δεν βρήκα ούτε έναν μέχρι τώρα.
1: Έχουμε φίλους που μας κάνουν παρέα, γι' αυτό έχουμε και...
0: Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, τα άλλα δεν τα διαβάζω. Ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς στη Νότιο Αφρική. Α, γι' αυτό βάλαμε αυτό το τραγούδι.
1: Καλό Αφρικα.
0: Ναι. Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία το 1973. Τα νησιά Τρίνιδαντ και τον Μπάγκο γιορτάζουν την ημέρα της Δημοκρατίας. Και τι είναι σήμερα, Εθνική ημέρα στίξης στη ΣΥΠΑ.
1: Να βάζουν κόμματα και τελείες, άνω τελείες, παύλες.
0: Πόσο
1: γιατί μπροστά. Δασίες και ψηλές δεν έχουν αυτοί.
0: Πόσο μπροστά μπορεί να είναι.
1: Άνω τελεία, αυτό που είναι σαν ελληνικό ερωτηματικό. Τα υπόλοιπα γιατί δεν τα είπες, βαρέθηκες.
0: Δεν έχω όρεξη να μου.

0: Έχεις κάποιο νέο, κάτι παίζει?
1: Όπως ξέρεις, υπάρχει μια αγγλική παροιμία που λέει ότι όταν δεν υπάρχουν νέα, τα νέα είναι καλά.
0: Αυτό μου θυμίζει κάτι με τους πολιτικούς. Όταν δεν κάνεις κανένα έργο, δεν μπορούν να πούν ότι
1: τα έχεις κάνει λάθος. Οπότε... Εσύ τώρα μου θυμίζεις, δεν θέλω να ξύνουμε παλιές πληγές.
0: Τι παλιές πληγές? Έτσι όπως τοποθετήθηκες προηγουμένως, έτσι απάντησα και εγώ.
1: Κοίταξε, υπάρχει λόγος που υπάρχει αυτή η έκφραση στα αγγλικά, no news is good news.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν καλύτερα να μην έχεις καθόλου νέα παρά να φέρνεις κακά
0: αυτό
1: νέα.
0: Αυτό λίγο αγγίζει τους Έλληνες πολιτικούς, ξέρεις.
1: Αυτό τώρα που είπες το συγκεκριμένο δεν αγγίζει τους πάντες, αγγίζει ορισμένους οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο έχουν πολιτευτεί χρόνια.
0: Τους Έλληνες πολιτικούς είπα.
1: Εντάξει,
0: το διευκρίνησα.
1: Εντάξει, δεν αμφιβάλλω ότι μιλάς για την Ελλάδα. Καθότι εδώ ζούμε, εδώ δραστηριοποιούμαστε και αυτά βλέπουμε. Ενδεχομένως να γίνονται και άλλου. Εδώ πάντως δεν μπορώ να πω ότι δεν θυμάμαι στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές δημάρχους να τάζουν λαούς με πετραχίλια για αυτά που θα κάνουν στην επόμενη τετραετία, και μιλάμε για εν ενεργεία δημάρχους οι οποίοι θα έπρεπε κανονικά να επιδεικνύουν το ήδη πεπραγμένο έργο τους.
0: Ούτε τους λαγούς δεν έχουμε δει, ξέρεις. Πέρα από κάποιους φίλους κυνηγούς που μας φέρουν κανένα λαγό.
1: Και... Έχουμε λαγούς με πετραχίλια όμως, μας υπόσχονται πολύ και αρκεί. Χθες, προχθές μάλλον την Κυριακή είδα φορτηγό το οποίο είχε πάνω ένα 4x4, είχε ένα ολόκληρο αγριογούρνο. Ένα μεγαλούτσικο.
0: Για λαγούς μιλάμε. Για λαγούς. Εσύ το πήγες πιο, στα πιο βαριά.
1: Γιατί έχει ξεκινήσει και η περίοδος του κυνηγιού, έτσι. Έχω και φίλους κυνηγούς. Όχι εδώ, για να είμαι ειλικρινής. Τουλάχιστον εδώ μπορεί να είναι κάποιοι φίλοι μου κυνηγοί, αλλά δεν το λένε. Είτε ντρέπονται για τις δολοφονίες ζώων, είτε είναι μοναχοφάιδες και δεν φέρουν.
0: Εφού
1: τίποτε.
0: Επιτρέπεται, γιατί τους αποκάλεις δολοφόνους τώρα, δηλαδή.
1: Λέω, μπορεί να αισθάνονται δολοφόνοι ζώων και να μην το λένε. Για μένα δεν είναι. Ο κυνηγός είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι μέσα στη φύση, ούτως ή άλλως και στη ζωή του ανθρώπου, συνυφασμένο με τον άνθρωπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τον καιρό που έπρεπε να κυνηγάς κάτι για να φας. Γιατί δεν υπήρχαν χασάπικα. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν ούτε μανάβικα. Έπρεπε να πας να καλλιεργήσεις ή να πάρεις τα έτοιμα, τέλος πάντων, που υπήρχαν στη φύση, ή να κυνηγήσεις ή να ψαρέψεις.
0: Η φύση είναι πλούσια, Θόδωρε, σου δίνει την απαραίτητη τροφή.
1: Εν πάση περιπτώσει, ένας φίλος ο οποίος έχω κυνηγώσει, ο οποίος είναι στα Γρεβενά, κάθε χρόνο θυμάται και δίνει λίγο αγριογούρνο να φάμε κι εμείς. Θα πρέπει να τον πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Φέτος θα δώσει ένα κομματάκι να το δοκιμάσει.
1: Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω πάρει τηλέφωνο εν ώψη της νέας κυνηγητικής σεζόν. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, όταν θα τελειώσει τη δουλειά του το απόγευμα, να τον πάρω να ρωτήσω τι γίνεται.
0: Έμαθα από δηλώσεις που έκανες ότι κάνεις προπόνηση για το μαραθώνιο για να με περάσεις. Αληθεύει?
1: Κοίταξε, η προπόνηση έχει να κάνει σχέση με την ευζοία, γιατί εμείς δεν θα πάμε στις κλινικές αυτές που διαφημίζουν οι διάφοροι για να γίνουμε καλύτερα. Προσπαθούμε εδώ με δικά μας, με ίδια μέσα, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε μια φόρμα. Όχι με πλήρη επιτυχία θα πω, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά το όσο μπορεί ο καθένας μας. Είπα όμως ότι με προκάλεσες, με ανάγκασες μάλλον να σε προκαλέσω, όχι να σε περάσω. Καταρχήν εγώ πιστεύω ότι ούτε καν θα με φτάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι δεν θα πούμε κάτι.
0: Κάνεις δηλώσεις σαν πολιτικός με όλα αυτά τα προηγούμενα που αναφέραμε, έτσι. Δεν θέλω υποσχέσεις, ανακοινώσεις κτλ.
1: Καταρχήν δεν το είπα δημόσια ότι θα σε περάσω.
0: Δημόσια ήταν σε χώρο και ήταν και τρίτος μισθό.
1: Εντάξει, έχω κάποιος το άκουσε.
0: Έχω μάρτυρες.
1: Όταν λέω δημόσια εννοώ όχι σε...
0: Πέρα
1: όχι...
0: από αυτά, Θόδωρε, σήμερα όμως
1: στην παρέα το είπα.
0: Πίνουμε το δεύτερο καφέ και δεν μας είπες πού είναι ο καφές.
1: Ο καφές σήμερα, αυτός ο δεύτερος καφές που πίνουμε μαζί, είναι από τα Μικέλ.
0: Μικέλ Κόφι είναι...
1: Θα μας κάνουν παρέα μέχρι να μεσημεριάσει. Μπορείτε και εσείς να παραγγείλετε το καφεδάκι σας, αν βαριέστε να πεταχτείτε μέχρι εκεί, στο 2382-028-031. Διαφορετικοί καφέδες, πολλές επιλογές για όλα τα γούστα, και να τσιμπήσετε και κανένα σνακ για να σας κρατήσει μέχρι το μεσημέρι.
0: Δεύτερος καφές με Μικέλ Καφέ, εδώ στον Bella FM στους 103,3.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά, με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
1: Παρέα και σήμερα, στα μικρόφωνα ο Ηρακλής Κωσκινόπουλος,
0: ο Θεόδωρος Βασιλιάδης
1: και όποιος άλλος ευχαριστηθεί να έρθει να μας συντροφεύσει σε αυτή την ανάπαυλα μέχρι τις 12 η ώρα.
0: Χθες καλά τα έλεγες με το πετρέλαιο και έλεγες ότι πέφτει, έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια. Σήμερα μαθαίνω άλλα, Θεόδωρε, δεν μας ενημερώνεις πού κυμαίνεται σήμερα το βαρέλι.
1: Μα, τι χειμώνα θα έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Στην Αντλία ούτως ή άλλως δεν αλλάζει κάτι.
0: Έκανε καμιά δήλωση ο Τραμπ πάλι και άλλαξε κάτι?
1: Ο Τραμπ θα δούμε τις δηλώσεις του αργότερα, γιατί έχει μουσαφυρέως αυτή τη στιγμή. Πήγε ο πρόεδρος της Κίνα, ο Τζιπίνκ. Κάνει επίσκεψη και.
0: Διάβασα ότι είναι πολύ φίλος του, λέει ο Ερντογάν, κάτι τέτοια διάβασα.
1: Κοίταξε, αυτοί όλοι λένε ότι είναι ο ένας φίλος με τον άλλον. Τώρα, το
0: τι business κάνουν, δεν ξέρω.
1: Το δολάριο από χθες το μεσημέρι πήρε την ανιούσα. Έφτασε τα 103 δολάρια και σήμερα πάλι είναι 103,5. Μπορεί να φτάσει και τα 104, ποιος ξέρει. Αυτά τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια και η κερδοσκοπία σε βάρος όλων μας. Ό,τι γίνεται γενικά στον κόσμο γίνεται στην πλάτη δική μας, δεν σταματάμε ποτέ.
0: Θα πέσει έτσι, φαντάζομαι.
1: Κάποια στιγμή θα πέσει.
0: Δεν σε βλέπω
1: μετά τις εκλογές φοβάμαι ότι θα γίνει. Τις αμερικάνικες εννοώ.
0: Μετά τις αμερικάνικες. Πότε είναι, Θόδωρο, γιατί δεν
1: το
0: έχω.
1: Το Νοέμβριο. Είναι οι ενδιάμεσες εκλογές που ψηφίζουν εκεί για τη Βουλή, για τη Γερουσία και τα λοιπά, για τον Πρόεδρο.
0: Δηλαδή να παρακαλάμε να έχει καλό καιρό, έτσι, να μην χαλάσει ο καιρός.
1: Καλά, αυτό το παρακαλάμε ανεξαρτήτως τιμής, νομίζω. Αν και οι εποχές είναι όλες χρήσιμες και είναι όχι απλά μέσα στο παιχνίδι, έτσι διατηρείται η ζωή στον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν κλιματική αλλαγή καταστρέψει τα πάντα, δεν θα έχουμε ούτε νερό να πιούμε, ούτε φαΐ να φάμε και κάποιοι δεν θα έχουν ούτε κάτι να καπνίσουν. Γιατί μαθαίνω τελευταίο ότι στο ραδιόφωνο κάποιοι παίρνουν κάποια.

0: Να πιούμε μια γουλιά καφέ.
1: Από τα Μικέλ.
0: Και να μας πεις λίγο πώς θα ζεσταθούμε αυτό το χειμώνα.
1: Θα παίρνουμε αναπνοούλα και θα ζεσταίνουμε τα χνότα μας.
0: Γίνεται.
1: Φάτνη δεν έχουμε εμείς. Πάμε να καθίσουμε εκεί δίπλα στις αγελάδες. Και το κακό είναι ότι οι πολύ κτηνοτρόφοι δεν έχουν ούτε αυτοί. Ούτε τυρί θα έχουμε, όχι μόνο πετρέλαιο.
0: Κάτι άκουγα για το τυρί. Λες τα ύψη, τη μέση του τυρί, τι... Για ποιο λόγο?
1: Για τη φέτα.
0: Ναι, ναι, κάτι άκουσα.
1: Όταν υπάρχει πρόβλημα στην κτηνοτροφία, υπάρχει προφανώς πρόβλημα και στην παραγωγή γάλακτος. Να πιω μια γουλιά καφέ για να τα πούμε.

0: διαβάζω μια τώρα μια δημοσίευση σε κάποιο site που είναι για την περιοχή μας, για την Έδεσσα συγκεκριμένα. Έδεσσα, μια επίσκεψη λέει στο εντυπωσιακό ενιδρύο ερπετάριο της πόλης.
1: Στο ερπετάριο.
0: Το πρώτο ενιδρύο με δημικά ψάρια γλυκού νερού στην Ελλάδα. Λειτουργία το 2001. Το επισκέφθηκες?
1: Έχω πάει, δεν έχω δει ψάρια για να είμαι ειλικρινής, δεν τα θυμάμαι. Είχε κάτι χελόνι και κάτι φίδια.
0: Ναι, και
1: αυτό είναι κερπετάριο. Ναι,
0: αυτό.
1: Έχω βέβαια να πάω, μπορεί πάνω από 15 χρόνια σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Ή περίπου τόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι.
0: Να πάμε μια μέρα. Έτσι.
1: Και είναι σε ωραίο μέρος, είναι κοντά και στους καταράκτες. Μπορείς να συνδυάζεις μια βόλτα με ένα καφεδάκι, λίγη θέα, είτε στους καταράκτες είτε κάτω, και μια επίσκεψη εκεί. Είναι κοντά και το θερινό σινεμά, το οποίο φαντάζομαι ότι δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί στο χειμώνα, ίσως να είναι οι τελευταίες παραστάσεις αυτές αν δεν έχουν κλείσει.
0: Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση.
1: Να πω και την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα.
0: Καλημέρα Κώστα.
1: Θεσσαλονίκη. Ο οποίος σχολιάζει εδώ τα περί κλιματικής αλλαγής.
0: Γιατί δεν βγαίνει να μας τα πει όλα αυτά?
1: Για τώρα τι να βγει? Κανονικά θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν άποψη να έρχονται εδώ και να μας κάνουν παρέα και να συζητάμε μαζί. Εκτός και αν διαφωνούν. Όχι τι μας πειράζει να διαφωνεί κανείς μαζί μας.
0: Μα δεν είναι, πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Δεν γίνεται.
1: Προφανώς.
0: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι η κλιματική αλλαγή είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για το σύστημα που θέλει να ελέγξει το τι τρώνε τα ζώα, ειδικά τα βοηδή, για να μην παράγουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Είναι προφανώς το αέριο του θερμοκηπίου, έτσι. Εντάξει, άμα είσαι ειδικός στην ανταλλαγή των αερίων, πώς λέγονται αυτά, στο χρηματιστήριο του διοξείδιου του άνθρακα. Εντάξει. Να ήταν μόνο αυτό. Το πρόβλημά μας με τα ζώα γενικότερα είναι ότι μετά από αυτό το πρόβλημα, το θέμα της υγείας, ας πούμε, της ασθένειας των εγωπροβάτων, αναγκάστηκαν την ευλογία.

0: καρύδας.
1: Με καστανή ζάχαρη, ναι. Με λίγο γάλα, ελαφρύ, γάλα καρύδας και κανέλα.
0: Τι καταλαβαίνουν από αυτόν τον καφέ?
1: Ξέρω εγώ. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε. Τυχαίνει να έχω και ένα φίλο τέτοιο. Δηλαδή, να του κόψω την καλημέρα επειδή πίνει καφέ. Άλλοι δεν πίνουν καθόλου. Εδώ στο Bella FM με το δεύτερο καφέ, ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος.
0: Ο Θεόδωρος Βασιλιάδης.
1: Θα σχολιάσουμε τα θέματα που βρίσκουμε ενδιαφέροντα και ενδεχομένως απασχολούν και εσάς μέχρι τις 12.
0: Η βλάβη τελικά στο νερό χθες, ο Θεόδωρος που είχε στα Γιάννητσα, έφτασε μέχρι το απόγευμα. Δεν υπήρχε νερό, να ξέρεις.
1: Ήταν ενδεχομένως σοβαρή. Από όσο ανακοινώθηκε από τη ΔΕΙΑ, η βλάβη ήταν.
0: Στο στρατόπεδο.
1: Στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Όχι στο δίκτυο ίδρυσης. Απλά δεν μπορούσαν προφανώς να λειτουργήσουν εκεί οι αντλίες. Τι έχουν.
0: Κατάλαβα.
1: Το που ακριβώς δεν το γνωρίζω.
0: Είχε διακοπή ρεύματος από τις 7.30 μέχρι τις 2.30, νομίζω, Ελευθεροχώρη, Δαμιανό.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η διακοπή ρεύματος μέχρι τις 2 ώρα το μεσημέρι.
0: Ωραία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια γεννήτρια για να λειτουργήσει.
1: Δεν είναι μικρό το χρονικό διάστημα και νομίζω ότι δεν είναι. Αν είναι όντως έργα. Κοίταξε.
0: Ή μάλλον πρέπει να είναι το νερό που από τη δεξαμενή του Ελευθεροχωρίου που κατεβαίνει, μάλλον.
1: Φαντάζομαι ότι είναι κάτι σχετικό με τις ηλεκτρογεννήτριες οι οποίες κινούν τέλος πάντων αυτά τα μοτέρ που μεταφέρουν το νερό, που τους πρόχνουν τέλος πάντων τα πιεστικά. Εγώ θα πω ότι σε μένα στο δικό μου το σπίτι τουλάχιστον το νερό δεν κόπηκε καθόλου. Είχαμε χαμηλή πίεση, αλλά νερό είχαμε.
0: Μπορεί να έχει τροφοδοσία και από άλλη περιοχή.
1: Δεν ξέρω το δίκτυο πώς διανέμεται παντού. Το νερό, αυτό που ξέρω είναι ότι παρόλο που δεν είχαμε πίεση μέχρι αργά, όχι μέχρι τις 2 η ώρα, σε κάποιες περιοχές δεν είχαν νερό καθόλου και μέχρι το βράδυ. Γιατί διάβασα να κάνει ο κόσμος παράπανα και άκουσα και από άλλους ότι ενδεχομένως στις δικές τους, στα δικά τους τα σπίτια και σε όλες τις γειτονιές δεν είναι το ίδιο. Κάποιοι δεν είχαν νερό καθόλου. Εμείς ήμασταν ίσως από τους τυχερούς που τουλάχιστον το μεσημέρι είχαμε νερό, γιατί δεν το κοίταξα κάθε στιγμή. Μπορεί να κόπηκε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, πριν τις 12. Αλλά ήταν καλά. Παρ' όλα αυτά, παρά το ότι υπήρχε μια ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑ από το πρωί για το ενδεχόμενο αυτό της διακοπής, παράπονα υπήρξαν πάρα πολλά, γιατί δεν μπαίνουν όλοι στο Facebook, δεν διαβάζουν όλοι οι ηλεκτρονικές εφημερίδες και φαντάζομαι ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να επικοινωνήσει κάθε δημοτική επιχείρηση ίδρυσης αποχέτευσης με όλους τους δημότες ή όλους τους κατοίκους, εν πάση περιπτώσει, των περιοχών τους οποίους εξυπηρετεί σε κάθε περίπτωση που υπάρχει μια βλάβη ή μια προγραμματισμένη διακοπή. Πράγμα που δεν θα ήταν κακό να γίνει. Αλλά ας μην δίνουμε ιδέες, γιατί θα μας ζαλίσουν στα SMS, ειδικά κάποιοι βορειότερα, θα χτυπάει το κινητό του συνέχεια.

Μικέλ Κόφη. Μπάφρα σεφτάκι Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: Σοφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.

0: και πάλι κοντά σας εδώ με το δεύτερο καφέ στο Bella FM 103,3.
1: Έχουμε κάποιον να ακροατή.
0: Να τον ακούσουμε αν είναι στη γραμμή.
2: Ναι.
0: Μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω, σας ακούω. Μ' ακούτε, εσείς μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, πάρε το μηδέν, σας ακούμε, ναι.
1: Σας ακούμε, σας ακούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα κάτι για κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα, γιατί ασχολούμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό με αειφορία κάποιων πραγμάτων, το οποίο είναι άλλη κουβέντα, αλλά έχω ασχοληθεί γιατί δημιουργήθηκε ο εξής προβληματισμός. Τα αέρια που λένε γενικά του θερμοκηπίου και αυτό που ενοχοποιείται για όλη δίθεν αυτήν την κλιματική αλλαγή που κάποιοι ευαγγελίζονται,
1: πράσινη
2: είναι
1: ανάπτυξη
2: το διοξίδιο του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα όμως, για όποιον γνωρίζει, έστω ελαφρώς, δεν χρειάζεται να είναι επιστήμον για να το γνωρίζει, είναι η αρχή της δημιουργίας της ζωής. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς το διοξίδιο του άνθρακα. Εμείς, όλα τα όντα δηλαδή, τα έμβια όντα, πώς το λένε οι επιστήμονες, εκπνέουμε διοξίδιο του άνθρακα. Όταν λοιπόν ενοχοποιείς ένα αέριο το οποίο εκπνέεις γιατί ζεις, νομίζω ότι υπάρχει όχι υπερβολή, αλλά εκμετάλλευση.
0: Μάλιστα.
2: Έχει φτάσει η γελιότητα αυτής της κλιματικής αλλαγής που όλοι ευαγγελίζονται, που το πήραν τώρα και το κάνουν όλοι, το έχουν κάνει πείμα ας πούμε, στο βαθμό να δημιουργούν ειδικό συντηρέσιο, όπως λέγεται, ας πούμε, διατροφής για τα βοηδή ειδικά, για να μην αερίζονται και βγάζουν πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Δηλαδή η γελιότητα έχει φτάσει σε βαθμό κακουργήματος. Δεν υπάρχει σύγκριση, ας πούμε. Αρκεί να σας πω ότι έχω κάνει διάλογο και με την τεχνητή νοημοσύνη επί μία ώρα με το ChatGPT. Επί μία ώρα για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και την έφερα σε δύσκολη θέση. Με είπε ότι έφτασε δηλαδή να πει.
0: Σήκωσε τα χέρια ψηλά η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν μπορούσε να απαντήσει δηλαδή.
2: Ναι, δεν μπορούσε να βρει ότι αυτό που λέω δεν έχει βάση ή δεν έλεγε ότι ναι μεν, αλλά υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που λένε ότι αυτό, ναι, λένε. Αλλά εγώ όμως άκουσα έναν εντελώς τυχαία στην ελληνική τηλεόραση, παρακαλώ, τον οποίο δεν τον ξανάκουσα ποτέ, μετεωρολόγο.
1: Προφανώς δεν ήταν καλά αυτά που έλεγε.
2: Όχι, είπε αρεστά. Για κλιματική,
1: ναι, αρεστά,
2: εναλλαγή. Και αυτό εμένα με κάλυψε επιστημονικά, όχι απλά ας πούμε. Ναι, κλιματική εναλλαγή σαφώς υπάρχει. Γιατί υπάρχει περιοδικότητα στη γη. Τόσο αν μην επεκταθούμε, έχω κάνει μεγάλη ανάλυση και μπορώ να σας μιλώ μια...
1: Όχι, να μας τα πείτε, να τα ακούσουν και οι ακροατές, να ξέρουν τι γίνεται. Να έχουν
2: ναι, υπάρχει μια μεγάλη κοροϊδία. Γνωρίζω πλέον πολύ καλά από πού ξεκίνησε το θέμα, πώς μπήκε το θέμα της κλιματικής αλλαγής και πώς έγινε μπαλάκι, ας πούμε, σε όλα τα κράτη, σε όλη την επικράτεια. Βέβαια του συστήματος που...
1: Όσο πιο αναλυτικά και ευκρινέστερα μπορείς να μας τα πεις για να τα ακούσουν οι ακροατές.
0: Φαντάζομαι εννοείς να τα πει με απλά λόγια που δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές γνώσεις.
2: Να πω το εξής. Καταρχάς ξέρω πολύ καλά, ακολουθούσα βέβαια συγκεκριμένους ανθρώπους, τη γνώμη τους για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και ένας από αυτούς λεγόταν Φόσκολος, ο οποίος ήταν στον Καναδά, Έλληνας ο άνθρωπος, επιστήμων στον Καναδά, στο Υπουργείο, σε 10 υπουργεία τον είχαν, ας πούμε, ήταν υπεύθυνος.
0: Με το γνωστό σκηνοθέτη είχε καμιά συγγένεια ή απλή συνωνυμία?
2: Δεν νομίζω συνωνυμία, δεν νομίζω ότι είχε σχέση, ας πούμε. Ο οποίος πρόσφατα απεβίωσε, εγώ δεν ξέρω αν απεβίωσε, γιατί ήταν και ακμαίος ο άνθρωπος, τον είχα δει και από κοντά. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος έλεγε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια απάτη και το αιτιολογούσε. Από αυτόν ξεκίνησα κι εγώ να ψάχνω τα ζητήματα λίγο πιο βαθιά.
1: Απάτη γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή κλιματικής αλλαγής.
2: Όχι, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχει κλιματική εναλλαγή και αυτό οφείλεται στην περιοδικότητα της, του κύκλου της γης, της ζωής. Αλλά επειδή είναι τόσο μεγάλο που μιλούμε για γεωλογικές εποχές που μπορεί να πάει χιλιετίες, έτσι, χιλιετηρίδες, όχι χιλιετίες απλά, δεν, εμείς είμαστε... Όπως αν πάτε, πήγα το καλοκαίρι, τώρα πηδώ από το ένα στ' άλλο, αλλά θέλω να σας δώσω να καταλάβετε το εξής. Πήγα στο Σπύρο των Πετραλώνων με τα εγγόνια μου μαζί για να δουν τον παλαιότερο άνθρωπο που βρέθηκε στην Ευρώπη. Δηλαδή το τι μέθοδος έχει ακολουθηθεί είναι φοβερό για να σκεπάσουν, ας πούμε, γεγονότα. Το Σπύρο των Πετραλώνων, μπαίνοντας λοιπόν, γράφει επάνω πόσο την απεικόνιση της ζωής του ανθρώπου σε σχέση με τη ζωή της γης και του σύμπαντος. Λέει, της γης είναι ένα άναμα σπίρτου, η ζωή μας είναι ένα άναμα σπίρτου, πως ανάβει και σβήνει ένα σπίρτο, ας πούμε, χωρίς να καεί το ξυλάκι, έτσι, το παρούτι δηλαδή, με το σύριζ ανάβει και σβήνει. Αυτή είναι ο χρόνος δηλαδή της ζωής μας σε σχέση με τη γη, με τη ζωή της γης, τα χρόνια της γης, και η ζωή μας σε σχέση με το σύμπαν είναι ούτε ένα σημείο, ένα πάτημα ενός μολυβιού στο χαρτί. Τίποτα, και αυτό είναι πολύ που είπα. Αυτό είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτή λοιπόν την έννοια, οι κύριοι που έχουν υιοθετήσει αυτή την αρλούμπα βασίζονται σε αυτό, ότι δεν υπάρχουν...
0: Να μείνουμε λίγο πιο προσγειωμένοι στους χαρακτηρισμούς, παρακαλώ, να σεβόμαστε και την άποψη ακόμα και των άλλων που δεν τους κόβει τόσο πολύ.
2: Ναι, εντάξει, ωραία, ας είναι ότι είναι, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να άνθρωποι είναι. Αλλά εδώ εγώ διαπιστώνω μέθοδο όμως, διαπιστώνω σύστημα. Τέλος πάντων, ήθελα να πω όμως ότι βασίζονται σε αυτό, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τόσα για να αποδείξουμε, ας πούμε, ό,τι λέμε. Υπάρχουν όμως τα δεδομένα των παγετώνων, του κύκλου των παγετώνων. Υπάρχει αυτό που ανέφερα και στο ChatGPT, που δεν μπόρεσε να με σταματήσει, να μου πει κάτι. Και στα άλλα δεν μου είπε, αλλά επιστημονικά τουλάχιστον δεν μπορούσε να πει. Για το τριπλό σημείο του νερού που λένε, ας πούμε, ότι είναι μια ολόκληρη ανάλυση. Βέβαια πρέπει να τα πούμε λίγο πιο εκτενέστερα αυτό. Τέλος πάντων, η φύση έχει προβλέψει να μετατοπίζεται η ισορροπία της ανάλογα με το σύνολο των παραγόντων που περιγράφουν το κλίμα. Δηλαδή το τριπλό σημείο του νερού, γιατί το αναφέρω? Γιατί υπάρχει ένα θερμοκρασιακό επίπεδο, δεν είναι σημείο. Οι τρεις γραφικές παραστάσεις που εμφανίζουν την ισορροπία μεταξύ φάσεων, δηλαδή υγρή φάση και στερεά και υγρή και αέρια, είναι τρεις συναρτήσεις οι οποίες ενώνονται σε ένα μέρος, όχι όμως σημείο. Το νερό, αυτή είναι η διαφορετικότητα, όχι σημείο. Είναι ένα τρίγωνο που δημιουργείται μεταξύ αυτών των γραφικών παραστάσεων, το οποίο δίνει ένα εύρος θερμοκρασιακό μεγάλο, δηλαδή από 0, 4, 6 βαθμούς συνυπάρχουν πάγος, νερό και αέριο. Λοιπόν, αυτό είναι που σώζει, έσωσε τη γη από τους παγετώνες γενικότερα, δηλαδή, και υπάρχει ακόμα ζωή. Γιατί εάν αυτό δεν υπήρχε, τότε θα πάγωνε μια λίμνη από κάτω μέχρι πάνω. Ενώ τώρα παγώνει μόνο ψηλά και σιγά σιγά, και η ζωή από κάτω υπάρχει, ας πούμε. Αυτό
0: να μείνουμε λίγο.
2: Ο πάγος με το υγρό.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, γιατί έχετε ανοίξει πολλά θέματα.
2: Ναι, λοιπόν, στην κλιματική αλλαγή. Απλά να πούμε ένα πράγμα. Η έκρηξη ενός ηφαιστείου της Έτνας ή του Κρακατώα, όπως το λένε, το μεγαλύτερο που είναι στην Ινδονησία που είναι. Λοιπόν, κάθε φορά που έχει, και στην Ιρλανδία τελευταία δεν είχε, είχαμε ένα ηφαίστειο το οποίο είχε γεμίσει με στάχτη όλη τη Βόρεια Ευρώπη.
0: Στην Ισλανδία, λοιπόν, νομίζω.
2: Ποιο ήταν?
0: Στην Ισλανδία έχω την εντύπωση.
2: Ναι, μάλλον, ναι. Λοιπόν, αυτές οι εκρήξεις παράγουν τόσο πολλά αέρια του θερμοκηπίου, ας πούμε, που εμείς έλεγε ο συγχωρημένος ο Φόσκολος ότι η δραστηριότητα των ανθρώπων με όλη τη βιομηχανική παραγωγή και με όλα τα μηχανήματα και με όλες τις μηχανές ιστορικής καύσης και με οι ίδιοι που αναπνέουμε και ζούμε, δεν μπορούμε να παράγουμε ούτε το ένα χιλιοστό αυτής της ποσότητας που παράγουν οι εκρήξεις των ηφαιστείων. Και μάλιστα έλεγε, τόνιζε ότι όλη μας η δραστηριότητα δεν μπορεί να μεταβάλει ούτε το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο της δημοκρασίας, της μέσης δημοκρασίας του περιβάλλοντος. Που σημαίνει ότι αν σήμερα έχουμε 24,0001, ούτε το ένα μπορούμε να κάνουμε δύο με τη δραστηριότητά μας. Και το απεδείκνυε δηλαδή επιστημονικά, όχι με τα λόγια, δεν ήταν μια προσέγγιση, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Το απεδείκνυε, το έχω εγώ τα στοιχεία όλα που το έλεγε ο άνθρωπος. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί λένε ότι εάν η θερμοκρασία, η μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανεβεί κατά μία έως 1,5, 1,5 δηλαδή βαθμούς Κελσίου, θα καταστραφούμε, θα πνιγούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι μπούρδες για τα παιδάκια. Το πρόβλημα είναι ότι όταν η κυρία Θάτσερ κάποτε είχε να αντιμετωπίσει τους ανθρακουρίχους και δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να τους σταματήσει το κίνημά τους, αναγκάστηκε να βγει από την άλλη, ας πούμε, με τους επιστήμονες που είχε δίπλα της, άρχισαν να ενοχοποιούν τον άνθρακα. Γενικά έλεγε ότι η εξόρυξη του λιγνίτη, του άνθρακα κτλ. Φέρνει αρνητικό αποτέλεσμα στο περιβάλλον και κάνει την κλιματική αλλαγή, και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία.
0: Θέλετε να μας πείτε ότι σήμερα πληρώνουμε το πετρέλαιο $104 το βαρέλι επειδή οι ανθρακορίχοι έκαναν απεργία γιατί ήθελαν μεγαλύτερους μισθούς ενδεχομένως?
2: Ακριβώς.
0: Για να κάνουμε και διάλογο όμως, να μην είναι μονολόγος, γιατί αυτό είναι ο στόχος του ραδιοφώνου. Εμένα μπορείτε να μου.
1: Άρα κακώς κλείσαμε και το Λιγνίτη, το Λεμαϊδά.
2: Σαφώς κακώς κλείσαμε το Λιγνίτη.
0: Να κάνω μια άλλη ερώτηση.
2: Δηλαδή που καίνει οι Γερμανοί είναι καθαρός, ενώ ο δικός μας ήταν καθαρός.
1: Μήπως έχει άλλη ποιότητα?
0: Να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Είναι ευλογημένος τόπος και έχουμε Λιγνίτη επιφανειακό και τον βγάζαμε με ξύστρες. Έτσι. Ενώ όπου αλλού υπήρχε λιγνίτης, υπήρχε κάτω από 2 χιλιόμετρα μέσα στη γη. Αυτή ήταν η διαφορά μας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Με ακούτε?
2: Ναι.
0: Αυτή την πέτρα μπορείτε να μου πείτε πώς έγινε?
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτή η πέτρα πώς έγινε? Η πέτρα που κρατάω στο χέρι μου πώς έγινε?
2: Ποιος την έκανε?
0: Ποιος την έκανε? Ναι, μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό?
2: Ναι, ποιος την έκανε? Εγώ είμαι πεισμένος ότι υπάρχει μια ολόκληρη πολιτική από πίσω. Είναι πολιτικό το θέμα και δεν είναι καθόλου πραγματικό. Η γη δημιουργεί την ισορροπία της, γι' αυτό και υπάρχει ακόμα, και υπάρχει δηλαδή η ζωή, και υπάρχει και θα υπάρχει, εγώ νομίζω, στο
0: διηνεκές.
2: Για πάντα θα υπάρχει, για πάρα πολύ, όσο ο ήλιος μας υπάρχει. Νομίζω ότι
0: αρκεί η ενέργεια που παράγει ο ήλιος για να κατασταλούν οι ανοησίες των ανθρώπων.
2: Ναι.
0: Εγώ αμφιβάλλω προσωπικά, αλλά...
2: Η ανοησία δεν μπορεί να καταργηθεί έτσι εύκολα. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, έχω πολλά να πω. Δεν ξέρω αν σας τρώω το χρόνο σας, αλλά.
0: Προφανώς τρώει το χρόνο μας, αλλά κάνουμε υπομονή κι εμείς.
1: Αλλά είναι σημαντικά και αυτά που ακούμε.
0: Το θέμα δεν είναι ο χρόνος. Χρόνο έχουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα ζήσει ο καθένας. Χρόνος υπάρχει.
2: Ναι, αυτό.
0: Όπως έλεγε και ο Έλιοτ, ο T.S. Έλιοτ, ο παρόν χρόνος υπάρχει μέσα στον παρελθόν το χρόνο και θα υπάρχει και στο μέλλον το χρόνο.
2: Σαφώς, ναι.
0: Όταν αμπελοφιλοσοφούμε, ο χρόνος περνάει γρήγορα, καλός ή κακός.
2: Ναι.
0: Εγώ θα πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να μην υπάρχουν υπερβολές σε κατέρωθεν και από τους υπέρμαχους της κλιματικής αλλαγής και από τους πολέμιους αυτής της άποψης. Υπερβολές δεν χρειάζονται, έχω την εντύπωση, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, είτε επιστημονικά αποδεδειγμένη, είτε σε θεωρητικό επίπεδο φαντασμένη, δηλαδή να την έχει με κάποιο τρόπο κατανοήσει πνευματικά χωρίς πρακτική απόδειξη, εννοώ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος, η κοινωνία των ανθρώπων εν πάση περιπτώσει, για χιλιετίες πορεύτηκε σε θεωρητικό επίπεδο. Η πρακτική απόδειξη αυτών των οποίων θεωρούσαμε θεωρίες, σήμερα ορισμένες από αυτές λέγονται θεωρίες συνωμοσίας, ανεξάρτητα από τα είναι έτσι ή όχι, κάποια στιγμή πρέπει να αποδεικνύει ότι πρακτικά, είτε με μαθηματικές αποδείξεις, είτε με οπτικές αποδείξεις, για να πω την αλήθεια. Καλά, και δεν διαφωνώ με αυτό που είπατε πολύ, ότι προφανώς ο κόσμος θα καταστραφεί όταν θα, ή καταστρέφεται μάλλον, για να πω λίγο-λίγο, λόγω της αλαζονίας, της έπαρξης, της έπαρσης και της τακτικής αυτών των οποίων είναι ισχυροί να έχουν συνεχώς όλο και περισσότερα. Οπότε δημιουργούνται πόλεμοι, οικονομικοί ανταγωνισμοί, αποκλεισμοί κτλ.
2: Όπως είμαστε σήμερα. Να πω ότι η γη με τα μεγέθη της, ας πούμε, τα μεγέθη είναι τέτοια τα ενεργειακά και γενικά, δηλαδή η ισορροπία της είναι τέτοια που εμείς είμαστε ένα τίποτα μπροστά σε αυτή τη δύναμη, ας πούμε. Γι' αυτό και λέω ότι πάντα, και τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει εγώ με όλα αυτά που ψάχνω, που διαβάζω, που παρακολουθώ, ότι βρίσκει την ισορροπία της. Δηλαδή μπορεί να μετατοπίζεται η ισορροπία αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, αλλά
0: πολιτικά εννοείται. Αριστερά, δεξιά, πολιτικά.
2: Όχι.
0: Α, στον άξονα της γης.
2: Δημοκρασιακά, τα είπα που λέμε.
0: Πάνω κάτω δηλαδή, όχι αριστερά, δεξιά.
2: Ότι βρίσκει πάντα την ισορροπία της. Δηλαδή θα αναπτύξει αέρα, θα κάνει καινούριο Gulf Stream, θα κάνει καινούριο, θα βρει τον τρόπο να ισορροπήσει τη διαδικασία της. Αυτό θέλω να πω, γιατί οι παγετώνες είναι αυτοί που κρατούν τα ρεύματα του αέρος, έτσι. Οι παγετώνες τώρα λιώνουν, αλλά ξαναστείνονται όμως. Ξαναρχίζουν να ξαναστείνονται.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει εγγενής αηφορία στον πλανήτη?
2: Έτσι νομίζω.
0: Τότε γιατί να γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες να διατηρηθεί η αηφορία, και εσείς από όσο ξέρω, λοιπόν, είπατε πριν ότι έχετε ασχοληθεί με την αηφορία ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα σε αυτόν τον τομέα.
2: Ναι, να πω κάτι. Η αηφορία έχει μεγάλη σημασία, γιατί τη γνωρίζω πολύ καλά, ασχολούμαι αρκετά χρόνια με το θέμα της αηφορίας και έχω ψάξει το ζήτημα πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, η αηφορία, να σας πω μια ιστορία πώς ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα.
0: Πολύ πίσω το πάμε.
1: Να την ακούσουμε.
2: Όχι, είναι σημαντικό, συσχετίζεται και με το κλίμα. Λοιπόν, στην αρχαία Ελλάδα, όταν είχε υποθεί ο χρησμός εκεί ότι την Αττική, την Αθήνα θα τη σώσει τα ξύλινα τείχη, τότε αυτοί που κατάλαβαν, οι αξιωματούχοι της εποχής, κατάλαβαν ότι πρόκειται περί στόλου, και αυτό ήταν όλο το ζητούμενο, και έτσι άρχισαν να ξυλεύουν την Πάρνηθα για να φτιάχνουν τα καράβια. Μιλάμε με ταχύτατους ρυθμούς και πάρα πολύ. Τότε ένας ξυλοκόπος που ζούσε από το δάσος της Πάρνηθας τους λέει: σιγά ρε παιδιά, σιγά σιγά, να σκεφτείτε λίγο και την αηφορία της υπόθεσης. Αυτός πρώτο είπε τον όρο, που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα δυστυχώς, να σας το πω, είπε: πρέπει να σκεφτείτε την αηφορία της υπόθεσης. Τι θα πει αηφορία για αυτόν? Τι έλεγε? Θα ξυλεύετε τόσα δέντρα όσα μπορεί το δάσος να αναπαράγει σε 2 χρόνια ή 1 χρόνο, είχε βάλει ένα όριο. Για να υπάρχει, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε το δάσος στους επόμενους. Αυτό είναι η αηφορία για μένα, η σημαντική. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν κοιτάει η αηφορία το ζήτημα τόσο, ας πούμε, κλιματικής αλλαγής ή αυτό που όλοι λένε, ας πούμε, η αηφορία. Βασίζεται στο ότι πρέπει να παραδώσεις τις πλουτοπαραγωγικές πηγές ή τον πλούτο, τέλος πάντων, που έχει η φύση, και στους επόμενους. Δεν είναι για σένα μόνο, για μας δηλαδή, για τα 100 χρόνια, ας πούμε, και μετά stop. Αυτό θα πει η αηφορία. Έτσι λοιπόν, η αηφορία κρίνεται από το ότι εγώ εκμεταλλεύομαι μια πηγή, παράδειγμα του λιγνίτη, σε τέτοιο ρυθμό που θα πρέπει να υπάρχει τις επόμενες γενιές. Ή θα δημιουργηθεί καινούριο κοίτασμα, ή θα είναι τόσο το κοίτασμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους επόμενους κτλ. Αυτό. Αυτή είναι η αηφορία. Αυτό είναι ένα πολύ σωστό, κατά την άποψή μου, μέτρο, για να μην υπάρχει ασυδοσία, όχι άλλο. Όπως έκανε δηλαδή ο Μοντγκόμερι Γκουντ, ας πούμε, που πήγαινε, που λέγανε οι Ινδιάνοι, μα είναι τρελός αυτός ο άνθρωπος, σκότωσε 800 βίσονες για να τους πάρει μόνο το δέρμα. Και τάφαινε, ας πούμε, τα ζώα γδαρμένα μέσα στην πεδιάδα, και οι Ινδιάνοι τρελνόταν, δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η ασυδοσία. Απλά, με 2 λόγια. Πήγαινε ο Μοντγκόμερι Γκουντ, σ σκότανε δυο κοπάδια αβίσονες, ενώ οι Ινδιάοι σκοτώναν 10 κομμάτια για να ζήσουν το χωριό να βγάλουν το χειμώνα.
0: Ήταν λιγότεροι προφανώς αυτοί, ενώ οι άλλοι είχαν μεγαλύτερες ανάγκες. Θέλανε μπουφάν για το χειμώνα, μπουφάν για την άνοιξη. Από τη στιγμή που έχουμε κλιματική εναλλαγή, δεν πρέπει να έχουμε ρούχα για όλες τις εποχές. Αυτοί εκεί ενδεχομένως φορούσαν δερμάτινα πέτσινα όλο τον χρόνο.
1: Είχαν το επιχειρήν.
2: Ναι, δυστυχώς. Εγώ νομίζω ότι η αειφορία είναι όντως μια διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί, γιατί πρέπει να σεβαστούμε τις επόμενες γενιές σε όλα τα επίπεδα αυτό. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας μένει λίγο, ότι να μην τα τρώμε όλα αμάσιτα, ας πούμε. Ας υπάρχει λίγο ψάξιμο, λίγο ξέρω εγώ, επιστημονική, ας το πούμε, έστω όποιος μπορεί επιστημονικά ή όποιος μπορεί πρακτικά με κάποιο τρόπο να ψάχνει τα ζητήματα. Εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι της κλιματικής αλλαγής είναι το νέο σύστημα, νέο μέτρο επένδυσης του συστήματος. Να το πω γιατί το λέω αυτό. Κάποτε, αν θυμάστε, είχε μπει μπροστά ο εξοπλισμός των άστρων. Έτσι, και όλα λέγαν, αν θυμάστε καλά, έλεγε ότι ο καπιταλισμός, ας πούμε, θα βρει διέξοδο στα προβλήματά του με τον εξοπλισμό των άστρων.
0: Έτσι, δεν είμαστε τόσο παλιοί, πάντως τα θυμόμαστε αυτά και τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπερδυνάμεων για τον
2: απικισμό,
0: ας πούμε.
2: Γιατί στα άστρα η Σοβιετική Ένωση ήταν πολύ μπροστά. Δεν πέφτανε διάσημο σταθμί τους, ενώ των αλλών πέφταν σαν τα σταφύλια.
0: Ναι, αλλά το θέμα δεν ήταν να κάνουμε απλά διαστημικούς σταθμούς, ήταν ενδεχομένως να φτάσουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι,
0: να απικήσουμε το φεγγάρι, το νάρι κτλ. Τέλος πάντων, θα πω εγώ ότι επειδή εγώ βλέπω και το ρολόι, επειδή έχω τη δυνατότητα να βλέπω και το ρολόι μπροστά μου και η ώρα περνάει, δηλαδή πλησιάζουμε στο διάλειμμα για διαφημίσεις που είναι απαραίτητες για να συνεχίσει να γυρίζει ο σταθμός πέρα από τη γη, για να παραχθεί η ενέργεια που χρειάζεται αυτή, πρέπει να βάλουμε και διαφημίσεις. Θα πω ότι ήταν ενδιαφέρουσα πολύ η κουβέντα. Ευχάριστη από τη μία και ενδιαφέρουσα από την άλλη, αυτή που κάναμε, που μονοπολίσατε βέβαια εσείς τη συζήτηση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Καθότι είστε και πιο ειδικός, φαντάζομαι, από εμάς αυτό.
1: Είναι και από την απέναντι γραμμή και δώσαμε τον χρόνο.
0: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Αν έχετε τη διάθεση να έρθετε να συζητήσουμε στο στούντιο, πολύ ευχαρίστω για να μπορούμε να κάνουμε πιο διαλογική τη συζήτηση.
2: Χαρώ πολύ, ναι.
0: Γιατί είναι δεδομένο ότι από το τηλέφωνο δεν είναι εύκολο το να θέτουμε. Υπάρχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση. Προφανώς. Θα σε ευχαριστήσω, φίλε ακροατή Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για το.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Θα ακούω, βέβαια. Πάντως, να ξέρετε.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ναι. Καλή σας μέρα.
3: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
1: Να απολαύσουμε και εμείς λίγο καφέ από τα Μικέλ.
0: Εδώ με το δεύτερο καφέ στον Bell FM 103,3. Μας ακούτε από τα κινητά σας.
1: Το Θεόδωρο Βασιλιάδη.
0: Και τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο. Και όσους ακροατές έχουν το θάρρος να βγουν στον αέρα, ή την τόλμη,
1: η γραμμή,
0: τη γενναιότητα ή τη διάθεση, ας πούμε, για να μην νομίζουμε ότι θέλει και πολύ κουράγιο.
1: Ανοιχτή γραμμή. Βέβαια. Στο δεύτερο καφέ.
0: Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, είναι ευχάριστο να υπάρχουν, να παρατίθενται απόψεις οι οποίες, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι μαζί τους, έχουν ένα ενδιαφέρον. Εγώ μπορώ να πω ότι έχω κάποιες αισθάσεις αυτά που ακούστηκαν από τον ακροατή πριν, σε κάποιο βαθμό.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποιο θέμα το οποίο αφορά την επιστήμη την οποία γνωρίζουμε καλά ή όχι, οπότε μπορεί να μπαίνουν και κάποιες υποκειμενικές απόψεις στη συζήτηση αυτή, σε αυτή την κουβέντα, και προφανώς ο καθένας σε αυτό το επιστημονικό πεδίο που υπηρετεί έχει μεγαλύτερη ή λιγότερη σχέση με κάθε θέμα που συζητάει. Σε αυτό το συγκεκριμένο εγώ θα πω ότι προφανώς υπάρχει πρόβλημα αν δεν τηρηθούν οι κανόνες της αειφορίας, αν κόψουμε, ας πούμε, όλα τα δέντρα που υπάρχουν στον πλανήτη, μέχρι να βγουν τα επόμενα θα έχουμε πεθάνει όλοι. Πολύ φοβάμαι ότι όσο και να προσταθούμε την αειφορία, κάποια πράγματα θα τελειώσουν μέσα στη δικιά μας τη γενιά, δεν θα προλάβουν οι επόμενοι να τα δουν. απεσιόδοξη σκέψη μένα, αλλά φοβάμαι ότι ίσως έτσι είναι. Κάποια άλλα σκέψη που έχω για το ChatGPT, για το AI, μπας περιπτώσει γενικότερα, θα τις συζητήσουμε αν θέλεις μετά τις διαφημίσεις, μετά τις 11 η ώρα δηλαδή. Θέλω να τη σταματήσω.
1: Το χρησιμοποιούν πολύ το ChatGPT.
0: Πολλοί κόσμοι το χρησιμοποιούν. Θα πω και εγώ τι σκέφτομαι πάνω σε αυτό, αλλά μετά το τέτοιο, γιατί θέλω να κρατήσουμε έναν ιρμό και να μην διακόψουμε.
3: Μικέλ Κόφη. Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
4: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
8: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
7: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
8: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: FM 103,3.

0: Τώρα αυτά που ακούσαμε πριν μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον και ήθελα να δοκιμάσω κάτι, θα πω σε λίγο.
1: Μπήκε σίγουρα στο GPT.
0: Στο chat GPT.
1: GPT.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Να δω τη δυνατότητα απάντησης. Και λόγω επαγγέλματος έχω ασχοληθεί με την χρήση των μοντέλων αυτών τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη βέβαια, έτσι το αποκαλούμε. Το λεγόμενο AI. Στην πραγματικότητα είναι LLMs, δηλαδή μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Δεν σκέφτονται από μόνα τους, απλά αναπαράγουν αυτά τα οποία έχουν διαβάσει. Θα πω τώρα, συγκρίνοντας εν πάση περιπτώσει πολλά κείμενα τα οποία θα ήταν δύσκολο για έναν άνθρωπο να τα αποστηθήσει ή να μπορεί να τα θυμάται ανά πάσα στιγμή. Να πω εδώ κάτι το οποίο είναι άσχετο με την τεχνητή νοημοσύνη, πολύ σχετικό με την περιοχή μας, ότι από το πρωί συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχε προγραμματιστεί να επιτελέσουν κάποια έργα στο 42ο γιλόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Έδεσας, δηλαδή κάπου εκεί στην Μπέλα. Αν κάποιος πέρασε, να μας πει αν όντως υπάρχουν εκεί τα συνεργεία και κάτι φτιάχνουν, αν έχει κλείσει το ρεύμα προς Έδεσα, σε εκείνο το σημείο.
1: Στο παλιό δρόμο ή στο περιφερειακό παραλίμνης?
0: Όχι, στο παλιό δρόμο, την υπάρχουσα τη γραμμή.
1: Στην Μπέλα δηλαδή.
0: Στην Μπέλα, κάπου εκεί. Νομίζω ότι εκεί και όχι στο άλλο, στο καινούριο. Εν πάση περιπτώσει, κάτι εκεί έχει ένα κανάλι, πώς το λένε, μια. Τέλος πάντων, ένα φρεάτιο το οποίο θέλει επισκευή. Και υποτίθεται ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι να τελειώσουν, αν το επιτρέψουν λέει, τελικά οι καιρικές συνθήκες, θα εργάζονται και τα συνεργεία να ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι τέλος πάντων.
1: Καιρικές συνθήκες είναι
0: καλές. Στο κομμάτι αυτό το οποίο ανήκει εδώ σε εμάς δηλαδή, γιατί βλέπω ότι η συνεννόηση έγινε με το τμήμα τροχιάς Πέλλας, είναι κοντά στην Πέλλα, όχι τη Θεσσαλονίκη, αλλά στη Χαλκιδόνα.
1: Προφανώς μπορεί να μείνει και στην Πέλλα, Θόδωρε, να είναι εδώ κάπου έξω από τα Γενιτσά, που. Υπάρχουν προβλήματα με τις βροχές που πλημμυρίζει ο δρόμος.
0: Είναι, δεν ξέρω πού ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση τα 40 χιλιόμετρα είναι κάπου στην Μπέλα. Είτε στον καινούριο δρόμο είτε στον παλιό. Αν κάποιος έχει περάσει από εκεί, ας μας δώσει ένα στίγμα του τι συμβαίνει ή του τι γίνεται. Για να ξέρουμε αν έχουν ολοκληρωθεί εργασίες ή ολοκληρώνονται ή αν μπας περιπτώσει ξεκίνησαν. Δεν πάμε τώρα να τσεκάρουμε μέχρι εκεί. Και θα συνεχίσω τώρα αυτό που έλεγα πριν για το AI. Ότι προφανώς. Όταν ρωτάμε κάτι, θα μας απαντήσει το AI με βάση τα στοιχεία τα οποία διαθέτει και τον τρόπο που έχει προγραμματιστεί να απαντάει. Επειδή είπε πριν ο φίλος ακροατής ότι κάποια στιγμή σταμάτησε, δεν μπορούσε να απαντήσει κτλ. Να μην συγχαίουμε τη νοημοσύνη με τη γνώση αυτή τη μασημένη που ξέρει που έχει παπαγαλίσει το AI. Είναι όμως προγραμματισμένο από τον κατασκευαστή, από την εταιρεία που το βγάζει, όλα τα AI σχεδόν, τα οποία έχουν. Με τη μορφή συζήτηση, το chat, ας πούμε, το λεγόμενο, είτε είναι το Gemini της Google, είτε είναι το chat GPT της OpenAI, ξέρω εγώ, άλλα προγράμματα που υπάρχουν και τα λοιπά, της Anthropic. Ο τρόπος συζήτησης είναι προγραμματισμένος από το εργοστάσιο, ας το πω έτσι, να είναι συγκαταβατικός. Δηλαδή το AI δεν έχει φοβερές αντιρρήσεις, συμφωνεί, ό,τι και να του πεις λέει ναι, έχεις δίκιο. Πολλές φορές θα πει «Α, πολύ έξυπνο αυτό που είπες», ανεξάρτητα να το πιστεύει ή όχι, γιατί έτσι είναι προγραμματισμένο. Ο στόχος είναι, και θα προτείνει και θέματα προς συζήτηση κτλ. Ο στόχος είναι να συνεχίσει τη συζήτηση, ώστε να αυξάνει τη χρήση μέχρι το επίπεδο που θα μπορούσε να αποφέρει κέρδη στην εταιρεία η οποία το έχει δώσει στην αγορά. Γιατί περί αγοράς πρόκειται και αυτά πωλούνται. Κάποια χρήση είναι δωρεάν για όλους και κάποιοι που θέλουν κάτι παραπάνω πρέπει να πληρώνουν. Προφανώς για να υπάρχουν κέρδη πρέπει αυτό να γίνει, η χρήση του να είναι μαζική από όλους για να μπορέσει να επεκταθεί και η γνώση του και συγκερασμό των απόψεων των οποίων έχει. Είναι έτσι προγραμματισμένο δηλαδή. Και σε αυτό το επίπεδο θα δούμε τώρα πώς θα απαντά αν θελήσουμε να συζητήσουμε μαζί του. Αν ρωτήσουμε για το θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και ξέρετε ποιο είναι αυτό, Άγγι.
1: Ναι,
0: ποιο θέμα.
1: Τι μας απασχολεί
0: εδώ και
1: από τα πολλά σοβαρά θέματα που έχουμε, Γέφυρα προφανώς.
0: Λοιπόν, ωραία, ας ρωτήσουμε λοιπόν το ChatGPT γιατί η γέφυρα του Λουδία έξω από τα Γενιτσά ανήκει στο Δήμο Πέλλας και όχι στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας ή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και σταματάμε εκεί στην ερώτηση και απαντάει ναι, εδώ υπάρχει μια αρκετά παράδοξη διοικητική ιστορία. Η γέφυρα του Λουδία στη θέση 0 στην επαρχιακή οδό Γιάννητσών Σταυρού ή Αλεξάνδρειας τέλος πάντων, ναι. Έτσι αυτό. Σήμερα ανήκει η ευθύνη της στο Δήμο Πέλλας και όχι στην περιφέρεια και γι' αυτό και ο Δήμος εκπώνησε τη μελέτη της Αττικής Επάρκειας και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ενίσχυσή της. Γιατί συνέβη αυτό, αυτό δεν το ρώτησα εγώ, είπα εγώ γιατί ανήκει εκεί. Έτσι, το γιατί συνέβη, απαντάει ότι δεν πρόκειται για φυσιολογική κατανομή αρμοδιότητας βάσει της σημερινής διοικητικής σημασίας του δρόμου. Να πω έτσι περιληπτικά, γιατί έχει πολλά πράγματα. Ναι. Ότι περίπου πριν από 20 χρόνια, με απόφαση του τότε υπεχοδέ, η γέφυρα και το τμήμα της οδού Γιάννητσών Αλεξάνδρειας περιήρθαν στην αρμοδιότητα του τότε Δήμου Πέλλας, αντί να παραμείνουν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της περιφέρειας νομαρχίας. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον σημείο. Δεν αρκεί να βρίσκεται κάτι μέσα στην περιφερειακή ενότητα για να είναι αυτομάτως αρμοδιότητα της περιφέρειας. Η αρμοδιότητα του δρόμου καθορίζεται από την επίσημη κατάταξη μεταφορά του συγκεκριμένου οδικού τμήματος. Φαίνεται ότι μετά την κατάργηση των νομαρχιών και τη δημιουργία των περιφερειών με τον Καλλικράτη, η περίπτωση αυτή δεν πέρασε από την περιφέρεια, στην περιφέρεια όπως θα περιμένει κανείς, και έμεινε στο Δήμο. Το παράδοξο είναι γεωγραφικά πολύ χαρακτηριστικό. Η γέφυρα βρίσκεται ουσιαστικά πάνω στη διαδρομή Γιάννητσά, γέφυρα Λουδία, Σταυρός, Αλεξάνδρεια και αποτελεί δρόμο σαφώς υπερτοπικής σημασίας. Αυτά είναι και ο τόνος είναι από το AI. Παρ' όλα αυτά, το τμήμα μέχρι τα διοικητικά όρια της Πέλλας παραμένει στην ευθύνη του Δήμου Πέλλας, ενώ όταν περνά στην Ημαθία, το αντίστοιχο οδικό δίκτυο ανοίξει στην περιφέρεια. Ένα ακόμα πιο χαρακτηριστικό στοιχείο. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί σήμερα την κατασκευή νέας γέφυρας στο Λουδία, σε διαφορετικό σημείο, έτσι στο χωριό Λουδίας.
1: Που είναι
0: όπου εκεί είναι ξεκάθαρα αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της περιφέρειας. Επειδή το συγκεκριμένο οδικό τμήμα έχει δοθεί, παραμείνει στην αρμοδιότητα του Δήμου Πέλλας. Αυτό ίσως είναι λίγο λάθος, γιατί δεν παρέμεινε στην αρμοδιότητα του Δήμου Πέλλας, αλλά δόθηκε στο Δήμο Πέλλας, γιατί ανήκε στην νομαρχία πριν. Σήμερα είναι υπεύθυνος ο Δήμος για τη γέφυρα που βρίσκεται πάνω σε αυτό. Έτσι, ο Δήμος Πέλλας βρέθηκε να έχει την ευθύνη μιας υποδομής που εξυπηρετεί κυκλοφορία πολύ μεγαλύτερη από μια τυπική δημοτική οδό. Και στις 14 Σεπτεμβρίου η Περιφέρεια ανακοίνωσε σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ για τη γέφυρα την καινούργια που θα κάνουν στο χωριό Λουδίας. Ενώ εδώ έχουμε παραμείνει να γκρινιάζουμε γιατί περνάνε τα τρακτέρ με τα βαμβάκια, γιατί περνάνε τα λίκες, γιατί αστυνόμευση δεν υπάρχει. Όπως διάβασα ένα μήνυμα κάποιος σήμερα το πρωί, ότι φοβόμαστε να περάσουμε το αυτοκίνητο όταν υπάρχουν και άλλοι χρήστες στην οδό που είναι μεγάλα οχήματα. Ελπίζω να μην περάσει ένα, ή φαντάζομαι ότι αν υπήρχε ο κίνδυνος να περάσει ένα φορτηγό και να πέσει η γέφυρα, θα είχε κλείσει εντελώς. Είναι μάλλον για να αποφευχθεί η περαιτέρω καταστροφή, εν πάση περιπτώσει να παραμείνει όσο το δυνατόν λειτουργική η γέφυρα, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες στη στατική της επάρκεια ή όπως τα λένε αυτά οι μηχανικοί. Δηλαδή φαντάζομαι δεν υπάρχει φόβος να πέσει η γέφυρα. Αυτό το φαντάζομαι χωρίς να είμαι ειδικός, ότι αν υπήρχε όντως τέτοιος κίνδυνος θα την είχαν κλείσει για όλους, για πάσα χρήση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ο καθένας να.
1: Ευχόμαστε να μην γίνει κάτι έτσι.
0: Μην υπάρχει το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Έτσι. Πιούμε μια γουλιά καφέ.
1: Να πιούμε
0: μια γουλιά από το δεύτερο καφέ εδώ στο Bell FM 103,3. Μπορείτε να μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας και από τις εφαρμογές και κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, τα οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το App Store και το Google Play, ώστε και να ακούτε ζωντανά και να δείτε το πρόγραμμα, το προγραμματισμένο του σταθμού, δηλαδή τις εκπομπές που έπονται, αλλά και κυρίως να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, εύκολα και απλά. 2382-028-031 Μικέλ Κόφι, Μπάφρα Σεπτά και Αποστολού Λουκά, στα Γενιτσά.

0: πούμε και κάποιες τοπικές ειδήσεις τώρα να έχουμε. Εδώ διαβάζω ότι το τμήμα Βυζαντινής Μουσικής τη Δευτέρα θα έχει τα εγκαίνια, την έναρξη από το Μητροπολίτη
1: Δέσποινα. Εγκαίνια όχι, αγιασμό το λένε.
0: Αγιασμό.
1: Έχει η σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η οποία υπάρχει της Μητρόπολης, έτσι.
0: Της σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης, Ρωμανός ο Μελωδός. Αγιασμός θα τελεστεί στον ενοριακό κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου.
1: Στην Μητρόπολη, στα Γιάννητσα.
0: Εκεί είναι και η έδρα της σχολής.
1: Ναι, εδώ και αρκετά χρόνια. Και η σχολή είναι αναγνωρισμένη από το κράτος και υπάρχουν τμήματα και στις άλλες της πόλης της ονομός, στη Μητρόπολη δηλαδή. Η σχολή αυτή δίνει πτυχίο ιεροψάλτου, δίπλωμα μουσικό διδασκάλου. Και εκτός από τη Βυζαντινή μουσική υπάρχουν και τμήματα παραδοσιακής μουσικής με τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται από το κράτος για τους ενδιαφερόμενους. Υπάρχει και μια μοριοδότηση σε περίπτωση που κάποιος θέλει να προσληφθεί στο δημόσιο. Για όσους δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ, υπάρχουν και τμήματα αρχαρίων τα οποία είναι δωρεάν. Ενώ για τους υπόλοιπους υπάρχει κάποιο ανταποδοτικό τέλος, φαντάζομαι. Εγγραφές είτε στα γραφεία της Μητρόπολης στην Έδεσα, είτε στη γραμματεία της σχολής, δηλαδή στο νεριακό κέντρο στη Μητρόπολη των Γιάννητσών, ας το πω έτσι, στην εκκλησία του ναού, του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, ναι, ή τηλεφωνικά στο 2381-023-500 στην Έδεσα, δηλαδή το τηλέφωνο της Μητρόπολης με εσωτερικό το 5 για περισσότερες πληροφορίες. Μπορεί να μην έχουμε στην Μπέλα σχολές τριτοβάθμιες, αλλά όποιος τελειώσει το γυμνάσιο, το λύκειο, έχει κάτι να ασχοληθεί, φαντάζομαι. Αν δεν θέλει να πάει κάπου αλλού, υπάρχουν κάποια ΙΕΚ κρατικά. Υπάρχει και

0: πράγματα τα οποία είναι τώρα στη μόδα.
1: Και νοσοκόμο νομίζω έχει.
0: Νοσοκόμο δεν είναι.
1: Νοσηλευτών.
0: Βοηθεί ενδεχομένως. Υπάρχει νοσηλευτική σχολή, η οποία είναι στο νοσοκομείο της Έδεσας. Εδώ μπορεί να γίνει ενδεχομένως αυτό που συζητάμε, βοηθός φαρμακείου. Όχι φαρμακοποιός, αλλά οι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται σε φαρμακεία. Κοίταξε, υπάρχει πράγματα να κάνει κάποιος. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να βρει δουλειά. Το να μάθει μια καινούρια τέχνη, νομίζω περνάει από τα παλιά που λέγαμε ότι μάθει τέχνη και άστινα, γιατί πλέον πολλά πράγματα χρειάζονται και είναι λίγο δύσκολο. Όσο δεν υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα να απασχολείται προσωπικό. Γι' αυτό και υπάρχει ανεργία στο βαθμό που υπάρχει και όχι επειδή ο κόσμος βαριέται να δουλέψει ή προτιμάει να πίνει τον καφέ του στην καφετέρια, όσο κόσμο και να έχουν οι καφετέρειες. Πιο πολύ εξάλλου, αν θα πάτε σε μια καφετέρια, είναι νεαρά άτομα τα οποία είναι πριν την έναρξη του εργασιακού του βίου, μαθητές, ενδεχομένως οι φοιτητές. Εκτός και αν θεωρούμε ότι ακόμα και οι παππούδες που πάνε και πίνουν τον καφέ του το πρωί στην καφετέρια θα μπορούσαν να πιάσουν δουλειά. Συνταξιούχοι εννοώ. Έτσι κι αλλιώς επιτρέπεται να δουλεύουν κι αυτοί και κάποιοι από αυτούς αναγκάζουν να το κάνουν για να μπορέσουν να βγάλουν τα προστοζήν ή για να βοηθήσουν ενδεχομένως την οικογένειά τους. Πάντως για το ζήτημα αυτό που συζητούσαμε πριν για τη γέφυρα, όχι μόνο ειδικά για τη γέφυρα του Λουδία αλλά για αυτές τους δρόμους οι οποίοι περιέλθαν στο Δήμο Πέλλας όταν έγινε μετάπτωση από τις νομαρχίες στις περιφερειακές ενότητες αντί για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεν έχουμε βρει ακόμα ακριβώς το πώς έγινε. Υπάρχει ένα.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Ράδιο Αρβίλα. Όχι, θέλω να πω ότι ο καθένας λέει, ας πούμε, ότι το λάθος έγινε το 11 ή το λάθος έγινε νωρίτερα. Εγώ το 6, το 7, το 8. Δεν μπορούσαμε
1: δεν υπάρχει
0: να βρούμε
1: κάποιο επίσημο.
0: Δεν μπορούσαμε να βρούμε. Δεν ξέρω, εμείς τουλάχιστον τώρα, αν υπάρχει κάπου αλλού, δεν ξέρω. Κάτι που να δίνει, ας πούμε, ένα ΦΕ, κάτι το οποίο να λέει ότι αυτό θα το έχει εκείνος και όχι ο άλλος. Αυτό το οποίο φημολογείται είναι ότι το λάθος έγινε το 11, θεωρώντας ότι δεν έγραψε κανένας ότι αυτά ανήκουν
1: στην
0: περιφέρεια, οπότε, επειδή δεν μπορεί να είναι και αγνώστου του ιδιοκτήτη, τα πήρε ο Δήμος επόμου. Δεν ξέρω αν από τότε έγινε όμως το λάθος και αν νωρίτερα ήταν στη νομαρχία ή αν ήταν καταγεγραμμένα, γιατί προφανώς ήταν στην ευθύνη της νομαρχίας αφού ανήκαν στο νομό, αλλά ήταν όντως, δεν ξέρω, από το 2007 υπάρχει ένα ΦΕΚ που λέει ότι αυτή η επαρχιακή οδός Αλεξάνδρεια προς τα Γιαννητσά ανήκει στη, είναι επαρχιακή οδός της Σημαθίας. Δηλαδή εκεί είναι γραμμένο. Από την άλλη τη μεριά, από την Ημαθία, από τα όρια,
1: από τα
0: Γιαννητσά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τα όρια του νομού Ημαθίας, δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιον ανήκε πριν ή πότε έγινε η αλλαγή αρμοδιότητας ευθύνης. Αυτό ξέρουμε το 11 έγινε, συγκροτήθηκε με τον Σέργιο Καλλικράτης, ο σημερινός Δήμος Πέλλας, που είχε τους πρώην δήμους, ξέρω εγώ, Γιαννητσών, Κύρου, Πέλλας, Κρύας Βρύσης και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
1: Και πριν το 11 όμως δεν γράφει που άνοιξε.
0: Δεν υπάρχει ένα ΦΕΚ, δεν έχουμε βρει κάποιο το οποίο να λέει ότι ξέρεις αυτό θα, από σήμερα αντί για εκεί θα ανήκει εκεί. Είχε μένει προηγούμενη νομαρχία, η νομαρχία και αυτοδιοίκηση στην ευθύνη του επαρχιακού δικτύου, αλλά αν όντως το συγκεκριμένο απλά ξέχασαν να το συμπεριλάβουν στην ευθύνη της περιφερειακής ενότητας στα πλαίσια της νέας περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή αν είχε μεταγραφεί νωρίτερα, αυτό δεν μπορέσαμε να το βρούμε. Καμιά φορά κάποια θεωρούμε ότι είναι δεδομένα οι αρμοδιότητες κάποιων γιατί έχουμε δει κάποιους να τα κάνουν. Δηλαδή είχα δει συνεργεία των τεχνικών έργων της περιφέρειας να κάνουν εκεί έργα, αλλά αυτό ανήκει στην περιφέρεια. Μπορεί να έγινε από λάθος εκτίμηση γιατί κάποιος δεν κάθισε να το ψάξει. Ή επειδή το έκανε πέρσι θα το κάνει και φέτος. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύουν και κάποια πράγματα το ότι τα μαθαίνουμε εμείς σήμερα μπορεί να είναι επειδή δεν είναι η δουλειά μας, αλλά φαντάζομαι ότι τα έμαθαν σήμερα και άλλοι οι οποίοι είναι είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια. Τουλάχιστον η κουβέντα που έγινε τους προηγούμενους μήνες έδειξε ότι μέχρι να γίνει, να δημιουργηθεί, να γίνει γνωστό το πρόβλημα

0: της στατικής επάρκειας στη γέφυρα του Λουδία, ουδής είχε ασχοληθεί με το τι νος ευθύνη είναι αυτό νωρίτερα και πότε έγινε η μετάπτωση από το ένα βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στον άλλο.
1: Ίσως θεωρούσαν δεδομένο ότι αυτός ο δρόμος ανοίγει στην περιφέρεια και
0: δεν ξέρω,
1: δεν
0: εντάξει,
1: το ψάχναν περισσότερο.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν γίνεται να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος και να πει φέρτε μου όλο το κλιματολόγιο που ανοίξει στο Δήμο, που το κλιματολόγιο δεν υπήρχε τότε, έγινε τώρα, ας πούμε, να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε.
1: Κοίταξε, με τον τόρο που έγινε με τη γέφυρα βρεθήκαμε σε αυτό το
0: θέμα. Ναι, αυτό λέω, ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον γιατί δεν το έψαξε. Δεν έψαξε τα πάντα, από τη στιγμή που δεν υπήρχε κανένας λόγος να ασχοληθεί. Θεωρούμε ότι όταν κάποιος κάνει μια καινούρια δουλειά ή πιάνει κάπου δουλειά, ενημερώνεται από τους προηγούμενους για το τι ισχύει. Αλλά αν ο Δής έχει ασχοληθεί με αυτό, προφανώς κάποια πράγματα θα ξεφύγουν από την προσοχή τους και δεν θα δώσουν την πρέπουσα σημασία ενδεχομένως. Αλλά υπάρχει όμως ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο αναζητά επίλυση που είναι δύσκολη. Τα ίδια και με το δρόμο ο οποίος πάει από τα Γιαννιτσά προς τη Γουμένισσα, έτσι.
1: Είναι η ίδια περίπτωση. Ίδιο ακριβώς.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο δρόμος ο οποίος πάει από τα Γιαννιτσά στη Θεσσαλονίκη όμως ανήκει στην περιφέρεια, εξού και τα έργα τα οποία γίνονται στο δρόμο, ή γι' αυτό έχει χαρακτηριστεί ούτως ή άλλως, αν θυμάσαι, και πριν τις εξαγγελίες της πρόσφατης κυβέρνησης για τον νέο δρόμο, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών Έδεσας Φλόρνας, ξέρω που άλλου πάει,
1: ναι,
0: η περίφημη Εθνική Οδός 2 είναι περιφερειακός δρόμος και έτσι χαρακτηριζόταν ανέκαθεν.
1: Η Εγνατία Οδός.
0: Η Εγνατία δεν είναι δικιά μας, εδώ λέω γιατί ήταν, ε2.
1: Ναι.
0: Εννοείς την Εγνατία ρωμαϊκών χρόνων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, τότε ήταν πολύ παλαιότερα και τότε ήταν ευθύνη ίσως της αυτοκρατορίας της Ρώμης. Μετά ίσως να μετέπεσε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν ξέρω αν τότε είχαν τέτοιου είδους χαρτιά και γι' αυτά. Αν το γράφαν στον πάπυρο ποιος είναι υπεύθυνος για την ανακατασκευή των δρόμων. Ή περίμεναν απλώς να περάσουν τα χρόνια και να γίνει ο νέος δρόμος πάνω από τον παλιό και ο νεότερος πάνω από τον καινούριο, και τώρα να φτάσουμε στο σημείο που για να γίνει ένα μετρό πρέπει να σκάψουμε πολύ βαθιά για να βρίσκουμε μέσα αρχαία κτλ. Αν το έχει σκεφτεί, θα μπορούσαμε να το ρωτήσουμε τον αρχαιολόγο χθες, αλλά πάει.
1: Τώρα έχουμε και flyover.
0: Και για την ώρα έχουμε fly under. Το flyover θα το έχουμε όταν τελειώσει.
1: Κάποτε θα τελειώσει.
0: Εντάξει, δεν αμφισβητεί κανένας αυτό, ούτε αμφιβάλλει για το τι συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι δεν τα βλέπουμε σήμερα και θα καθυστερήσει ή δεν θα καθυστερήσει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο. Όταν θα τελειώσει, θα πούμε, θα δώσουμε και τα εύσημα σε αυτούς που το έκαναν και τα μπράβο σε αυτούς που το σκέφτηκαν. Για την ώρα, το μόνο που κάνει είναι να... πώς να το πω... να μας ταλαιπωρεί λίγο περισσότερο, άντε. Γιατί είναι πολύ επιβαρημένη η κατάσταση μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πάρα πολύ δύσκολη διάλευση από τον περιφερειακό. Έγινε μεν το μετρό, αλλά δεν βολεύει αυτούς που δεν μένουν εκεί και έχουν κάποια αυτοκίνητα να αφήσουν, αυτούς που θέλουν να πάνε στη Χαλκιδική το καλοκαίρι, αυτούς που θέλουν να κινηθούν ανατολικά για να πάνε ενδεχομένως στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω εγώ που άλλο. Εντάξει, εμείς λίγο... που δεν μένουμε στη Θεσσαλονίκη, απλά περνάμε από εκεί, απλά ταλαιπωρούμαστε. Οι άλλοι που μένουν εκεί, εντάξει, φαντάζομαι το πρόβλημα το έχουν πολύ μεγαλύτερο από εμάς αυτοί. Αλλά αυτοί ενδεχομένως χρησιμοποιούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Τώρα που υπάρχει το μετρό.
0: Ναι, το μετρό δεν πάει από τη μια άκρη της Θεσσαλονίκης μέχρι την άλλη. Είναι από...
1: εντάξει, λίγο καιρό θα πάει.
0: Λίγο δυτικότερα, ναι, του κέντρου, από το σταθμό μέχρι, ναι, την Καλαμαριά. Δεν έφτασε, ούτε στο αεροδρόμιο πάει, ούτε στην δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Έφτασε Καλαμαριά όμως.
0: Ναι, από την Καλαμαριά μέχρι το αεροδρόμιο πρέπει να βρεις κάποιο άλλο τρόπο να πας, και από το σταθμό μέχρι τη δυτική Θεσσαλονίκη. Επίσης πρέπει να βρεις κάποιον άλλο τρόπο.
1: Δεν μπορούμε να τα σκάψουμε όλα σε μια μέρα.
0: Άσε που δεν έχουμε και προαστιακό εδώ. Αν υπήρχε ο προαστιακός, θα μπορούσε από τα Γιαννιτσά να μπεις στο τρένο, να πεταχτείς άμεσα σε μισή ώρα, ξέρω εγώ πόσο θα έκανε, μέχρι το σταθμό.
1: Εάν ήταν και ο Λουδίας πλωτός, θα πηγαίναμε με καραβάκι στο Θερμαϊκό.
0: Ποιος είπε ότι δεν είναι.
1: Θα έπρεπε να ανοίξει.
0: Έξω από τα Γιαννιτσά είναι μια χαρά, γιατί εγώ βλέπω κάποιους που με τις βάρκες κάνουν βόλτες. Κάνουν μπράτσα και κάποιοι με τα καλάμια ψαρεύουν. Στο σημείο ότι θα μπορούσε κάποιος.
1: Θα πηγαίναμε μέχρι το Λουδία, θα ταξιδεύαμε μέχρι την παραλία της Θεσσαλονίκης με το καραβάκι και θα γυρνούσαμε. Δεν θα ήταν ωραία.
0: Θα ήταν μόνο ωραία, θα ήταν. Για την ώρα καθόμαστε εδώ.
1: Πίνουμε
0: στα
1: το
0: μικρόφωνα
1: καφεδάκι μας
0: του Pella FM 103,3 με το δεύτερο καφέ από τα Μικέλ Πάντα.
1: Ο Θόδωρος Βασιλιάδης
0: και ο Ηρακλής ο Κοσκινόπουλος
1: εδώ μαζί σας.
0: Είμαστε παντού αλλά και τόσο κοντά. Oh.

0: Kel. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Με Kel Coffee. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Πέλα FM 103,3.

0: Ακούτε τον Bell FM στους 103,3 στην εκπομπή Δεύτερο Καφέ με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
1: και τον Ηρακλή Κωνσταντινόπουλο.
0: Μας ακούτε
1: από τα ραδιόφωνά σας και από τα κινητά σας τηλέφωνα. Όπου μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, μέσω ίντερνετ, από τους υπολογιστές σας.
0: Αν χρειαστεί, θα βγάλουμε και μεγάφωνα. Θα βγάλουμε και μεγάφωνα, αν χρειαστεί.
1: Να πάμε στο παζάρι με ένα μεγάφωνο.
0: Όχι, όλα τα χωριά έχουν, δεν είναι τίποτα, να κάνουν μια παρέμβαση εκεί την ώρα που μεταδίδουν.
1: Κανονικά θα έπρεπε το ζωντανές τουλάχιστον εκπομπές στο σταθμό να τις παίζουν τα μεγάφωνα του Δήμου.
0: Σε όλα τα χωριά, σε όλα τα αυτά.
1: Και μέσα στην πόλη.
0: Και στην πόλη μέσα.
1: Ναι.
0: Όπως είναι τα Χριστούγεννα, έτσι.
1: Που ναι,
0: είναι...
1: όπως βάζουν τραγούδια τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω, στην Έδεσα έχει μεγάφωνα.
0: Παντού έχει.
1: Δεν εννοώ αυτά για την πολιτική προστασία που σφυρίζουν μια φορά το χρόνο και δεν ακούει κανένα. Άλλα τα κανονικά. Παίζουν τραγούδια.
0: Έχουν και αυτοί εκδηλώσεις, καρναβάλια τέτοια. Οπότε θα αν, έχει
1: αν έχει μεγάφωνα, λέω, μέσα στην πόλη.
0: Να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο.
1: Να το ρωτήσουμε. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ρωτήσουμε τους Δημάρχους, όλους τους Δημάρχους.
0: Αρκετά.
1: Για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Δεν ξέρω αν θα τις πάρουμε. Όχι,
0: μαζεύουμε αλλά... όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους φίλους της κάθε περιοχής τα παράπονα, τα προβλήματα, τις επισημάσεις.
1: Για γενικά, να τα θέσουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, κάποια στιγμή.
1: Τώρα πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι θα μείνουν σε ερωτήσεις, αλλά.
0: Γιατί δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν.
1: Δεν θα δώσουν απαντήσεις συγκεκριμένες, αυτό θέλω να πω.
0: Εάν μπορούν, θα δώσουν.
1: Εντάξει, όλες οι ερωτήσεις δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, υπάρχουν και ερωτήσεις που ενδεχομένως να μην είναι και στην αρμοδιότητά τους.
1: Ή να είναι ερωτήσεις παγίδα ή βαλτές. Αυτό τι σημαίνει. Ο υπεύθυνος σε κάθε τι. Είτε είναι ο δήμαρχος, είτε είναι ο πρόεδρος, είτε είναι ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή ο διευθύνων, εν πάση περιπτώσει, οφείλει να απαντάει στα θέματα τα οποία θέτουν οι πολίτες, οι πελάτες, οι ενδιαφερόμενοι, γενικότερα εξαρτάται γιατί, σε τι αναφερόμαστε. Αν είναι κάτι το οποίο δεν θέλει να απαντήσει, μπορεί να πει δεν θέλω να απαντήσω ή είναι άσχετο ή σε αυτό δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Όχι να αποφύγει την απάντηση.
0: Ναι, μην κάνουμε ερωτήσεις όπως έχει σε διάφορες ομάδες, να μην πω τώρα με διάφορες τέτοιες.
1: Πολύ γνώστες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάψα να δεις. Η ανωνυμία.
0: Δηλαδή αυτές τις παπαριές, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση.
1: Σε παρακαλώ, σε ανακαλώ στην τάξη και θέλω να είσαι λίγο πιο κόσμιος. Τουλάχιστον την εκπομπή μου. Μόνο σου να κάνεις.
0: Μας έχουν κουράσει κάποιες ομάδες εδώ, μήπως το ένα, μήπως το άλλο, και έχει κάτι κωδικούς με αριθμούς και διάφορα ψηφία. Εάν θες κάτι να ρωτήσεις, ρε φίλε, ρώτησε το επώνυμο.
1: Η ανωνυμία είναι δικαίωμα του καθενός και ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει ανώνυμα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένη η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Θα πρέπει να επιβάλλεται σε ειδικές περιπτώσεις
0: να μην λέει μα...
1: κύριες. Καταρχήν, πρώτον σου είπα, θέλω στην εκπομπή μου να είσαι κύριος.
0: Τώρα τι κύριος, τώρα αυτά με αυτά κύριοι είμαστε, αλλά με αυτά που βλέπουμε καθημερινά.
1: Και δεύτερον, αν με ρωτάς αν είναι έξυπνο ή θα έπρεπε να είναι ή θα πρέπει να αλλάξει η ανωνυμία αυτού του τύπου για ανώνυμες δημοσιεύσεις σε ομάδες στο Facebook, ναι. Εγώ δεν μου αρέσει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν όμως να είναι και ανώνυμα. Ότι κάποιος θέλει μια βοήθεια, ότι θέλει κάτι άλλο κτλ. Και υπό ειδικές συνθήκες να επιτρέπεται η ανώνυμη δημοσίευση. Συγνώμη, όταν κάποιος θέλει να κάνει είτε μια καταγγελία είτε να ζητήσει.
0: Συγγνώμη, αν θέλεις εσύ τώρα παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα, με αφήνεις. Θες να ψάξεις ένα φαρμακείο, έτσι. Άμα τον γκουγκλάρεις, δεν θα σε βγάλει. Όταν βλέπεις μια ερώτηση σε μια ομάδα, μήπως ξέρετε κάποιο φαρμακείο. Μα αυτό που γράφεις, αν ρωτούσες φαρμακείο Γιάννητσα, Έδεσα, Αριδαία, θα σου έβγαζε όλα τα φαρμακεία.
1: Έχεις δηλαδή ερώτηση, άμα ξέρετε αν υπάρχει κάπου φαρμακείο ή πιο εφημερεύει σήμερα.
0: Όχι, αν υπάρχει, αν ξέρετε κάποιο καλό, κάτι.
1: Κάποια φαρμακεία ενδεχομένως είναι πιο καλά από τα άλλα, πουλάνε τα φάρμακα ή τα βάζουν σε άλλη σακούλα, πιο καλή από ό,τι άλλη. Εντάξει, αυτά είναι καραγκιουτσιλίκια.
0: Σε αυτές τις ερωτήσεις απευθύνομαι.
1: Χθες είδα μια ερώτηση που έλεγε πού βρίσκεται το χωριό Δυτικό.
0: Ναι.
1: Αν του πει κάποιος βάλει στο Google Κονίκοβα, Στίβα, θα το βρεις κατευθείαν. Όταν ρωτάς από το κινητό σου, όλα τα κινητά έχουν ένα GPS σήμερα.
0: Άμα έγραφε μόνο τη λέξη Δυτικό θα και πατούσε πάνω, θα του έβγαζε το ιστορικό. Πρέπει
1: να γράψει Δυτικό Πέλας, ενδεχομένως. Άμα έγραφε Στίβα, σίγουρα θα το βρεις και φαντάζομαι. Με γιώτα, έτσι, όχι μόνο γιώτα.
0: Κονίκοβα.
1: Εσύ τώρα δηλαδή πιστεύεις ότι οποιοδήποτε άνθρωπος εδώ, ένας νέος, δεν θα πω ένα παιδί 5 χρονών. Για να σου πει είναι 15 μέχρι 25 χρόνια. Αν του πει τράβα στο όμπαρ, ξέρει να πάει. Να οδηγήσει μόνο του με το ποδήλατο, άμα είναι πιτσιρικά.
0: Προφανώς δεν θα γνωρίζει και Ποιο είναι το όμπαρ, έτσι.
1: Ωραία, πες αραβισός, ξέρει να πάει.
0: Άμα το βάλει στο.
1: Άμα το βάλει.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχει μονάδες. Πώς το λένε, ίντερνετ.
0: Θα έχει ο δίπλα του. Εντάξει. Τώρα το πρόβλημα έχει.
1: Είναι κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι. Θα πω...
0: Μιλάω για τις χαζές ερωτήσεις, Θόδωρε. Για τις χαζές. Τις κοντοπώνυρες, τις. Άντε να μην.
1: Μην χαρακτηρίσει, είπαμε. Εντάξει, το είπαμε αυτό.
0: Φτάνει.
1: Αυτά δεν χρειάζεται κανέναν ανώνυμα.
0: Με τους ανόητους στο διαδίκτυο. Φτάνει.
1: Αυτά. Άκουσα να δεις, είπαμε, η ανοησία δεν είναι κάτι που είναι στα χέρια μας να το διαχειριστούμε. Αφενός, αφετέρου και είναι, όπως έλεγε ο Αϊνστάιν, άπειρη. Τώρα αν το λέγει όχι πραγματικά, εγώ δεν ξέρω γερμανικά που μιλούσε αυτός για να συνεχθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι λέγεται. Μια άλλη ερώτηση, πάλι εκεί που αναφέρεις, που σε ενοχλούν, πάλι από ανώνυμο με ένα όνομα άλλαντάλλο, γιατί έτσι είναι η ανωνυμία, βάζει ένα χαρακτηριστικό.
0: Έχει αριθμούς δίπλα.
1: Αυτά τα βάζουν αυτόματα, δεν τα επιλέγουν, σου λέω. Mm. Αυτά που διαλέγουν διάφοροι, κάτι γεράκια, κάτι αυτά κτλ. Έτσι πατάς εκεί ένα αυτό, σου λέει αυτά, πάρε κάποια από αυτά και διαλέγεις αυτά που υπάρχουν. Δεν βάζει καθένα τη φωτογραφία του. Τι γίνεται με την ανάπλαση των πεζόδρομων των Γιάννητσών, για πότε έχει προγραμματιστεί, πότε ενδεχομένως να ξεκινήσει και πότε ίσως να ολοκληρωθεί.
0: Και περιμένει
1: καλή,
0: να το απαντήσει.
1: Κακή απάντηση.
0: Ναι, συγγνώμη τώρα να ρωτήσω, περιμένει να το απαντήσει κάποιο. Εκεί μέσα στο φόρουμ αυτό στην
1: Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι ο Δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών μπορεί να δώσει μια απάντηση. Ο Δήμαρχος. Γιατί, άλλα πώς τα γράφουν στην ίδια ομάδα ο Δήμος, γιατί γράφει για άλλα. Γιατί στην ίδια ομάδα θα γράψει ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Δήμου το τι έκανε ο Δήμαρχος και να μην πει το τι θα γίνει με αυτό το έργο. Δηλαδή, κακό είναι. Όπου θέλουμε απαντάμε, όπου θέλουμε συμμετέχουμε. Εγώ φαντάζομαι ότι είναι σωστό να γράψει στην επίσημη σελίδα, είτε στην επίσημη ιστοσελίδα, είτε στον επίσημο λογαριασμό του Δήμου στο Facebook. Ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου, το ότι θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό, ή έγιναν αυτές οι επισκέψεις στον Δήμαρχο ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αφορά το Δήμο στο επίπεδο αυτό της ενημέρωσης. Για ποιο λόγο να τα γράψει τα αντίστοιχα και μέσα στην ομάδα, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και αναγνώσεις και ενδεχομένως να τα διαβάσουν. Αν λοιπόν γράψεις αυτά που θέλεις, να είσαι και έτοιμος να απαντάς σε αυτούς οι οποίοι θα σχολιάζουν. Θα σου θυμίσω ότι πριν από ένα μήνα, 15 μέρες, πότε είχε βγει εκείνη η περίφημη αφίσα για το δρόμο θυσίας.
0: Με το AI.
1: Με το AI που είχε άλλο πύργο, κάτι άλλα άσχετα τέλος πάντων κτλ. Και η οποία άλλαξε εκ των υστέρων στο λογαριασμό του Δήμου στο Facebook, επειδή κάποιος από κάτω έκανε κάποια παράπονα ότι αυτό είναι άσχετο. Ουδέποτε είπε κάποιος από κάτω, ναι, συγγνώμη, κάναμε λάθος, αυτός που το έκανε δεν το πρόσεξε. Ή ναι, θα το διορθώσουμε, και ουδέποτε στάθηκε νέο δελτίο τύπου το οποίο να έχει
0: με
1: την
0: επανάληψη, δηλαδή.
1: Σωστή αφίσα αυτή που τελικά επιλέχθηκε να διαφημίζει το γεγονός. Ενώ όλοι λάβαμε τη λάθος, ποτέ δεν λάβαμε το ορθό. Σε άλλες περιπτώσεις οι ορθές επαναλήψεις συνηθίζονται. Όταν προφανώς κάποιος αντιληφθεί ότι έχει κάνει λάθος και έχει κάποια ευθύνη γι' αυτό,
0: είναι,
1: καμιά φορά το κλείβει κάποιο.
0: Είναι ο ανταγωνισμός των πολιτικών που προσπαθούν να.
1: Δεν νομίζω ότι
0: θα προλάβει ποιον.
1: Νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι θέμα πολιτικού.
0: Όχι αυτό.
1: Γιατί την αφίσα δεν τη σχεδίασε ο Δήμαρχος, έτσι, ούτε οι αντιδήμαρχοι. Την έκανε κάποιος ο οποίος την έκανε λάθος.
0: Για τις άλλες, τις ορθές επαναλήψεις που είπες προηγουμένως, που θέλουν να προλάβουν να πούν ότι εγώ το έκανα αυτό.
1: Α, μιλάς για κάτι άλλο τώρα. Ναι, ξέρω που αναφέρεσαι.
0: Και
1: δεν ξέρω,
0: μετά,
1: θέλουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι.
0: Και αμέσως μετά βλέπεις.
1: Όχι, ενέχεις, ορθή, θέλουμε να την κάνουμε. Ορθή επανάληψη, γιατί βιαζόμαστε. Εντάξει. Νομίζω ότι αν επιθυμούμε οι πολιτικοί, οι βουλευτές, οι πολιτευτοί, οι πολιτευτές, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι υποψήφοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, να έχουν όλοι γραφεία τύπου, τα οποία τα πληρώνουν από την τσέπη τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Επειδή όμως αυτούς που δεν είναι απλοί πολιτευτές, αυτοί που είναι σε κάποια θέση συγκεκριμένη, θεσμική, δημάρχους, αντιδημάρχους, βουλευτές, υπουργούς κτλ., πληρώνουμε εμείς το προσωπικό των γραφείων τους. Νομίζω ότι κανένα λάθος δεν πειράζει. Επιτρέπεται από το να προσλάβουν 50 άτομα και να πληρώνουμε 50 για τον καθένα, ας έχουν 5-10 που έχουν. Και ας κάνουμε κανένα λάθος που εκεί που δεν χάλασε ο κόσμος. Το κυριότερο είναι να παράγουν έργο και δευτερεύοντο να μας ενημερώνουν γι' αυτό. Ακόμα και αν επιθυμούμε να έχουμε κάποια ενημέρωση. Αυτό το οποίο έλεγα πριν ότι κάποιος ρωτάει πότε θα γίνει τα έργα στο πεζόδρομο που αναμένεται να γίνει στο πεζόδρομο το Γιάννη.
0: Έχεις την απάντηση?
1: Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Δεν έχει δώσει το δωράμα, την έχει δώσει.
1: Καταρχήν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ακόμα και κάτι έχει τώρα, είναι σε διαδικασία αυτό, σε τιμοπράτηση κτλ. Ο δήμαρχος τον οποίο είχαμε εδώ πριν το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, είχε πει ότι το έργο θα γίνει.
0: Να τον έχουμε από εβδομάδα.
1: Ωραία, δεν ξέρω από εβδομάδα πότε μπορεί και το πρόγραμμά του ποιο είναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να τον καλέσουμε για να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις που λέγαμε πριν. Και όχι μόνο αυτή, αυτό το είπα τώρα με αφορμή γιατί το είδα. Ένας ο οποίος θέλει ενδεχομένως να νοικιάσει ένα χώρο για να κάνει μια επιχείρηση, ένα μαγαζί, οτιδήποτε, θέλει να ξέρει αν επίκειται να κλείσει ο δρόμος για ένα μήνα ή ένα χρόνο. Γιατί τα έργα δυστυχώς δεν τελειώνουν άμεσα και το ξέρεις. Οπότε ίσως να έχει κάποιο ενδιαφέρον για κάποιους συγκεκριμένο, όχι στο θεωρητικό που μπορεί να έχω εγώ, αν θα πάω ή δεν θα πάω τη βόλτα μου.
0: Καλημέρα στο Μανώλη. Λέει να προσέχουμε τι λέμε, λέει.
1: Δεν λέει να προσέχουμε τι λέμε, λέει να προσέχεις τι λες. Γιατί εγώ προσέχω αυτά που λέω.
0: Προσέχω, δεν προσέχω.
1: Αυτό τώρα πώς το μας το κάρφωσε στο τραγούδι?
0: Είναι για το αυτό.
1: Επειδή είπαν έχουν μεγάφωνο.
0: Όχι, για τα μεγάφωνα και για τον πεζόδρομο. Ρε, προετοιμάζομαι. Ρε. Τώρα κοντά, στα κοντά δεν είναι.
1: Εντάξει, στα κοντά είναι να σε κάνα. Δηλαδή, δύο μήνες θα ξεκινήσει να ακούμε τα ντυρλαταντά, ας πούμε, από τα ηχεία τα δημοτικά. Για να μπούμε στο κλίμα. Ρε, τι προβλήματα έχει ο κόσμος. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με όλα αυτά ενώ τα άλλα μας πνίγουν.
0: Να ακούσουμε λίγο κάτι και τα λέμε σε λίγο μέσα.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
0: Να πιούμε τις τελευταίες γουλιές του καφέ.
1: Εδώ, ναι, η ώρα πλησιάζει μεσημέρι, είναι 12 παρα 10. Ο καφές μας τελειώνει, αυτός ο δεύτερος καφές. Κάποιοι θα πάμε σε κάποια άλλη δουλειά, κάποιοι θα πιούν κάποιον τρίτο καφέ, κάποιοι θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν να σκέφτονται τι θα γίνει στο μέλλον. Για το άμεσο και, μιλάω και όχι για το πολύ μακρινό.
0: Και κάποιοι άλλοι σκέφτονται τι ερωτήσεις να βάλουμε στις ομάδες αυτές για να έχουμε λίγο τζερζελέ.
1: Πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει τι ερωτήσεις να συγκεντρώσουμε και τι θα μας πείτε κι εσείς. Για να ρωτήσουμε
0: τους δήμαρχους. Τους δήμαρχους.
1: Όποιον έρθει πρώτος, αλλά και τους επόμενους. Γιατί ο σκοπός είναι να κάνουμε και μια κουβέντα που να φέρνει κάποιο αποτέλεσμα ή να δίδει ή να παραδίδει και κάτι σε κοινή γνώση. Πέρα από το δημόσιο διάλογο. Κάτι πρέπει να αποκομίζουμε από αυτό. Εκτός να περνάμε την ώρα μας πίνοντας τον καφέ μας.

0: με Θόδωρο ότι σήμερα έχει Σερβία Ελλάδα σέντρα στο National League εδώ. Σερβία δοκιμάζεται απόψε. Στη Σερβία μάλλον είναι, βρίσκεται η Ελλάδα.
1: Είναι...
0: Θα έχουμε απουσίες όμως από
1: παίκτες. Είναι ενδιαφέρον. Ο Κωνσταντέλιας θα παίξει.
0: Αφού ξέρεις ότι είναι τραυματίας, δεν γίνεται.
1: Άμα παίξει. Δεν είναι τραυματίας θα έπαιζε.
0: Όχι, γιατί δεν θα
1: ο
0: το
1: έπαιζε. Ο προπονητής έχει αλλάξει εθνικής ομάδας.
0: Δεν έχει αλλάξει.
1: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα.
0: Σήμερα δηλαδή έχει Σερβία Ελλάδα.
1: Δηλαδή για ποιο λόγο θέλεις, ας πούμε, έτσι, τώρα που τελειώνουμε και ησυχάσαμε και είπαμε εντάξει, οκ, να αφήσουμε το ποτήρι με τον άδειο τον καφέ στην άκρη και να πάμε να κάνουμε καθένα στις δουλειές του.
0: Δεν θα παίζει και ο Ρώτα, να ξέρεις.
1: Τι να σου πω, λες και με νοιάζει, ας πούμε, για τον ένα τον άλλον, αλλά επειδή είμαι.
0: Μας νοιάζει λόγω εθνικής.
1: Να σου πω κάτι, εγώ από τότε που αυτή η ομάδα άρχισε να χάνει σοριδών τα παιχνίδια και να μείνει για πουθενά, αποφάσισα να μην πολύ ασχολούμαι. Ας παίζουν εδώ αυτά τα προγραμματικά, ό,τι έρθει, όσα έρθουν και όσα πάνε, όπως ήμασταν μια ζωή τον καιρό που μεγαλώσαμε εμείς. Πολύ πριν να πάμε στην Αμερική για να φάμε τις τεσσάρες δηλαδή, στη δεκαετία του 90, αν θυμάσαι. Όταν αρχόταν το Μουντιάλ, βλέπαμε εκεί στο Μεξικό το 86, την Ισπανία, τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή αυτές που αξίζουν να πάνε στο Μουντιάλ, και όχι τα καραγκιζιλίκια που γίνονται σήμερα. Με 50 ομάδες και παίζουν άλλαν τάλλον. Θεωρώ ότι δεν έχουμε ομάδα. Δεν θα πω δεν έχουμε παίκτες. Ομάδα όμως δεν έχουμε.
0: Θα συμφωνήσουμε.
1: Και θα πω κιόλας ότι δεν έχουμε ούτε καν ποδόσφαιρο. Τώρα εμείς, όπως έπαιζα εγώ και εσείς στις Αλάνες όταν ήμασταν 15 χρονών, παίζουν αυτοί που είναι επαγγελματίες.
0: Έπαιζες και εσύ μπάλα.
1: Όλος ο κόσμος έπαιζε μπάλα.
0: Δεν νομίζω. Αλλά... περισσότερο έχω για τένις.
1: Σε κάθε χωριό υπήρχε και ένας που ήξερε να παίζει μπάλα και έγινε ποδοσφαιριστής.
0: Για τένις θα σε έχω.
1: Παραπάνω δεν υπήρχαν. Άκουσε τώρα τι σου λέω. Από αυτούς που ήταν καλοί, ένα σε κάθε αυτό γινόταν ποδοσφαιριστής. Και σήμερα υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν εκείνοι εδώ από την περιοχή μας και παλαιότερα υπήρχαν. Οι υπόλοιποι είμαστε για το καφενείο. Να κοιτάμε και να βλέπουμε το μάτς και να λέμε μπράβο,
0: δεν
1: καλά.
0: Να παίζουμε όλοι φυσικά. Κάποιοι είμαστε
1: κάθε
0: για
1: ομάδα
0: να
1: έχει 11 παίκτες. Σήμερα στην Ελλάδα οι ομάδες έχουν 10 παίκτες από το εξωτερικό και έναν Έλληνα. Πόσες έχουν. Άλλες παίζουν μόνο μαλλοδάπους. Και δεν είναι κακό το να έχει κάποιος ξένους παίκτες ή να μην έχει Έλληνες, να έχει περισσότερο. Είναι ότι αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν η μόνη περίπτωση για να βγουν νέα ταλέντα είναι να παίζουν μαζί με άλλα παιδιά στο χωριό τους, στις Αλάνες ή στα γήπεδα τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν, σε όποια κατάσταση και είναι αυτό.
0: Θεωρώ
1: το χώρο
0: ότι υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν παίκτες, απλώς δεν είναι.
1: Ταλέντα προφανώς υπάρχουν, πάντα βγαίνουν. Αν δεν αξιοποιηθεί αυτό το ταλέντο και δεν το κατευθύνει κάπου, θα κάνει κάτι άλλο.
0: Πάρε παράδειγμα τώρα τον Όφη, έτσι, όταν παίζει με 11 παίκτες και οι 8 είναι Έλληνες και 9.
1: Με αυτούς έχει και με αυτούς παίζει. Αύριο, όταν θα πάει να κάνει το επόμενο σκαλί, ενδεχομένως να πει γιατί να τους πληρώνω αυτούς, θα πληρώσει κάποιους άλλους, γιατί αυτοί, μπορεί, αν είναι όντως καλοί παίκτες, θα φύγουν στο εξωτερικό ή σε μεγαλύτερες ομάδες. Και ο Πέλκας έπαιζε στον ΠΑΟΚ και μετά έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Όχι γιατί τον άρεσε, γιατί του έγινε προφανώς μια καλύτερη πρόταση.
0: Μα το ίδιο ισχύει σε όλους τους νεαρούς παίκτες.
1: Αυτοί που πήγαν στην Ντόρτμουντ δεν πήγαν γιατί θέλανε
0: όλοι
1: να αλλάξουν
0: να
1: το περιβάλλον.
0: Όλοι θέλουν να πάνε σε κάποιο πρωτάθλημα σαφώς ανώτερο από το δικό μας.
1: Ανταγωνιστικότερο, καλύτερο και πιο αναγνωρίσιμο. Και πολύ καλά θα κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι να τους εργαστήσουν. Όχι πάντα. Και αν υπάρχουν, θα είναι επειδή δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε άλλους.
0: Νομίζω υπάρχουν, αλλά δεν δίνονται οι δυνατότητες, δεν ξέρω, με αυτούς τους προπονητές, τους περισσότερους οι οποίοι είναι ξένοι.
1: Νομίζω ότι απάντησες πριν σε αυτό που σε ρώτησα. Σε ρώτησα, θα παίξει ο Κωνσταντέλιας αυτό το παιχνίδι. Και είπες, όχι, είναι τραυματίας. Αν δεν ήταν, θα έπαιζε. Όχι, δεν θα έπαιζε.
0: Δεν θα έπαιζε όταν ξεκινούσε ο άλλος με. Τέλος πάντων.
1: Δεν έχει σημασία αν θα ξεκινούσε. Ακόμα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές βλέπεις ότι δεν τιμάνε το εθνόσημο όσο πρέπει σε κάθε περίπτωση. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο να πει κάποιος, εγώ παρεξηγήθηκα με τον προπονητή ή θύμωσα γιατί δεν με βάλα μέσα και δεν θα παίξω. Όπως επίσης με ενοχλεί. Και με ενοχλεί πάρα πολύ, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ και στα άλλα αθλήματα. Όταν κάποιος ανακοινώνει ότι ξέρετε, εγώ δεν θα συνεχίσω άλλο στην εθνική ομάδα, νομίζω ότι έκλεισα τον κύκλο μου. Γιατί ρε φίλε,
0: αν έχει περάσει.
1: Αν νομίζει ότι. Αν ο προπονητής θεωρεί ότι δεν κάνει, δεν θα σε προκαλεί, δεν θα σε καλέσει. Δεν θα συμπεριλάβει στην αποστολή.
0: Εντάξει,
1: και θα πει.
0: Κάποιοι,
1: φτάνει τόσο που έπαιξε στην εθνική.
0: Κάποιοι παίκτες που είναι μεγάλοι ενδεχομένως κάνουν και πίσω και είναι προς τιμή τους για να μπουν τα νέα παιδιά.
1: Ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει ποιος θα μπει και ποιος θα βγει, και έτσι πρέπει να είναι.
0: Είδαμε και τις επιλογές των προπονητών. Έτσι.
1: Εγώ δεν είπα είναι καλή η επιλογή που κάνει ο κάθε προπονητής. Αν είναι καλή η επιλογή της ομοσπονδίας που επιλέγει τον προπονητή που επιλέγει τους παίκτες.
0: Δεν θα μπορεί να τα πετύχει όλα.
1: Αλλά ο προπονητής πρέπει να αποφασίσει και όχι οι φίλαθλοι. Το ποιος θα μπει και ποιος θα βγει, ούτε οι γονείς. Που γίνεται καμιά φορά στα τοπικά τα πρωταθλήματα ή στα ηλικιακές κατηγορίες, στα εφηβικά κτλ. Που όλοι θέλουν να παίζουν τα δικά τους τα παιδιά. Το να θέλεις είναι πολύ καλό και απόλυτα αποδεκτό. Το να γίνει αυτό που θέλεις όμως, ίσως να μην το σεβαστεί ο προπονητής σου κάθε φορά, γιατί και αυτός έχει τη δική του άποψη και είναι η δική του δουλειά να επιλέγει τους παίκτες που κάθε φορά θα παίξουν. Είτε μας άρεσε, είτε όχι.
0: Με αυτά και με αυτά, φίλε Θόδωρε.
1: Εντάξει, πλησιάζουμε στο τέλος, αλλά πας και ανοίγεις τις κουβέντες αυτές που θα τραβήξουν πολύ στο τέλος. Τώρα θέλεις να φέρω εδώ πέρα πέντε παοκτσίδες να λένε γιατί το ένα και γιατί το άλλο, ή τρεις Αριανούς, ή έναν Ηρακλειδέα, ή να φέρουμε μερικούς από άλλες ομάδες ενδεχομένως εκτός Θεσσαλονίκης. Εργοσεραίους, Βολιώτες, Κρητικούς, Πελοποννήσιους, Αθηναίους.
0: Ποιο θες να φέρεις?
1: Κανένα θέλω να φέρω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν πολύ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Όχι γιατί δεν μ' αρέσει, αλλά γιατί δεν θέλω να χάνω τόσο πολύ το χρόνο με αυτά τα θέματα. Προτιμώ να δω το αποτέλεσμα και να πάω κερδίσαμε, χάσαμε κτλ. Αυτό, εκείνο, το άλλο, όσοι εκεί. Θα έπρεπε να δώσουμε ίσως λίγο μεγαλύτερο βάρος στα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια, τα οποία προσφέρουν ένα θέμα, δεν εννοώ των ελληνικών ομάδων, ενώ γενικότερα που κάτι βλέπεις και το ευχαριστεί εσύ. Εδώ, είτε με Έλληνες είτε με ξένους διαιτητές, όλοι έχουμε παράπονα. Αφενός γιατί θεωρούμε ότι η ομάδα μας έχει αντικηθεί σε κάθε καλό ή κακό αποτέλεσμα. Αφετέρου γιατί έτσι μάθαμε. Το να μην είμαστε απόλυτα αντικειμενικοί, είτε εμείς είτε οι άρχοντες του παιχνιδιού, που θα έπρεπε να επιδεικνύουν μεγαλύτερη σοβαρότητα κάποιες φορές. Χωρίς να κρίνω τις γνώσεις ή την ικανότητά τους, και αυτοί καμιά φορά ξεφεύγουν.
0: Δεύτερος καφές εδώ στους 103,3 στον Bella FM, ο Θόδωρος Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος. Φτάσαμε στο τέλος, τον ήπιαμε τον καφέ μας.
0: Τον ήπιαμε και ήρθαμε
1: να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Ήρθε η στιγμή.
1: Με τις καλύτερες ευχές μας για καλή συνέχεια. Πώς θα φάτε ψάρια, φάτε. Οι άλλοι, μάτια.
0: Εσύ τι θα φας, ψάρια ή μάτια?
1: Φάτε μάτια ψάρια, εννοούσα.
0: Με μπέρδεψες έτσι πως το είπες.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Μικέλ Κόφη, Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ράδιο Μπέλα.
5: Ράδιο Μπέλα, στους 103,3 FM στέρεο.
6: Perfume Lab, με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
8: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
7: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
8: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
11: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.

έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Η ώρα είναι 2. Ραδιο.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Bella FM.
6: Προσφορά, εδώ μιλάμε για πώληση κατοικιών. Είναι 60% μεγαλύτερη και η ενδιαφερόμενη για ενοικίαση, ζήτηση δηλαδή στις ενοικιάσεις, είναι περίπου 380% μεγαλύτερη σε σχέση
7: δηλαδή
6: με την προσφορά.
8: Δεν υπάρχουν πολλοί απέναντι. Προσπαθεί αυτός που έχει το σπίτι να τον νοικιάσει σε αυτόν ο οποίος θα δώσει τα περισσότερα. Είναι τύπου πληστηριασμού ή δημοπρασίας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
9: Τύπου πληστηριασμός σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, και αντιλαμβανόμαστε πως έχουν εκτοξευθεί και οι τιμές, το μηχανισμό δηλαδή. Και έχουμε και ένα θρίλερ τα τελευταία 24 ώρα με τα κλεμμένα από τους Βρετανούς γλυπτά του Παρθενώνα. Έχουμε παρέμβαση με άρθρο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από ένα δημοσίευμα στο βρετανικό τύπο και αυτό, που λέει ότι ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας.
10: Αυτό φαίνεται να συμβαίνει λόγω της διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές ως προς το κατά πόσον θα είναι ένας μακροχρόνιος δανεισμός, μια ουσιαστικά οριστική παραχώρηση ή αν θα είναι ένας τυπικός δανεισμός.
11: Το επιχείρημα του Πρωθυπουργού είναι το εξής, ότι η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε ποτέ την ταπισερή της Μπαγιέ, και ως εκ τούτου τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.
9: Αυτό για την ταπισερή της Μπαγιέ θα το αναλύσουμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Η Σοφία Καλαβρού στην αρσυνταξία. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και μας περιμένει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
12: Καλό σας μεσημέρι. Και θα αρχίσω από το έκτακτο. Είχαμε νωρίτερα μια σύγκρουση στην κάθοδο της Κηφίσου που δημιούργησε μποτιλιάρισμα. Στη συνέχεια, με το που καθάρισε ο δρόμος, ευθύς αμέσως έγινε άλλο ένα τροχαίο, με υλικές ζημιές ευτυχώς, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου. Με αποτέλεσμα, ακόμα και τώρα, αυτήν την ώρα που μιλάμε, από το Περιστέρι, μετά τη Λένορμα για την ακρίβεια, και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών, να υπάρχουν δυσκολίες, και είναι αρκετές μάλιστα. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση. Στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου, πυκνή ροή στην περιοχή των Αμπελοκήπων, και λόγω τροχαίου συμβάντος, από ό,τι ανεπίσημα σας το λέω, από ό,τι μαθαίνω, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισίας, προς Κηφισιά δηλαδή, κατά μήκος του Αμαρουσίου, Σπύρο.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τα πολλά μηνύματα σε εξίσου πολλούς αποδέκτες που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τις ΗΠΑ. Μηνύματα για τον ενεργειακό χάρτη, που όπως φαίνεται η Ελλάδα μπαίνει ακόμη πιο δυναμικά σε αυτό το χάρτη στους επόμενους μήνες. Μηνύματα για την οικονομία και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Εδώ αποδέκτες είναι οι μεγάλοι επενδυτές, η τεχνολογική κολοσσή, αλλά και μηνύματα, παύλα, κόκκινες γραμμές προς τους γείτονες. Απόψε το βράδυ, για να είμαι πιο ακριβής, τις πρώτες πρωινές ώρες Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, νομίζω ο Πρωθυπουργός σε ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα δώσω το λόγο αμέσως τώρα στον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνο, βάζοντάς τα όλα αυτά μαζί, διακόπτοντάς τον κατά το δυνατόν λιγότερο, γιατί έχουμε και αυτή την χρονική απόσταση μέχρι να φτάσει και ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να σας το κάνω και για τους ακροατές δηλαδή πιο εύκολο. Ο Γιώργος, να το βάλω και αυτό στην εξίσωση, έβγαλε πριν από λίγο και την είδηση και μας τη μετέδωσε, ότι θα έχουμε και συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου με το Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Άρχισε από όπου θέλεις, Γιώργο, ο λόγος είναι δικός.
5: Καλό μεσημέρι από την Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν επιβεβαίωσαν στο Sky αυτό που μεταδόθηκε καταρχάς, για να είμαστε και πολύ καλοί, correct, στο Reuters, ότι θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν έλεγαν στον Sky νωρίτερα, γραπτός, ότι αναμένεται αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ένας από τους λίγους ηγέτες Ευρωπαίους, ο δεύτερος συγκεκριμένα, μαζί με τον Σλοβαίνο, που θα έχουν ένα τέτα τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ειρήσεται παρόντο, να πούμε Σπύρο, ότι πραγματοποιεί μια επίσκεψη αστραπή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα αναχωρήσει αμέσως μετά την απογευματινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, Σπύρο, το προανέφερες πολύ όρθα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη συνθέσει το φόντο που θα έχει πίσω του όταν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι αφενός τα μηνύματά του για την αποτροπή της Ελλάδος, για τη θέση της σε αυτή την πολύ ταραγμένη γειτονιά της Ιφιλίου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πολύ σαφής. Δεν δεχόμαστε απειλές, αλλά δεν απειλούμε και κανένα, ταυτοχρόνως προφανώς με το μήνυμά του ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ. Η δεύτερη εικόνα που μπαίνει σε αυτό το φόντο, Σπύρο, είναι η δέσμευσή του, και αυτό είναι ένα μήνυμα που επαναλαμβάνει διαρκώς σε όλες τις συναντήσεις που έχει και θα έχει και εντός της ημέρας με παράγοντες της επιχειρηματικής και της οικονομικής ζωής της Ιφιλίου, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ως βασικό στοιχείο την οικονομική της συνταγή, τη δημοσιονομική συνέπεια και σύνεση, ούτως ώστε να μπορεί να αποπληρώνει γρήγορα το χρέος της. Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στα παλιά, ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες από το University Club της Νέας Υόρκης. Ταυτοχρόνως όμως, σε πρώτο πλάνο είναι και η ενέργεια, ο σχεδιασμός ο ελληνικός, ο οποίος μέσα στο προσεχές εξάμηνο, Σπύρο, θα έχει δύο βασικά ορόσημα πριν από το τέλος του χρόνου: την έναρξη των σεισμικών ερευνών στα μπλοκ του Ιωνίου και του Αιγαίου από την Σεύρον, ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και κλείδωσε στη συνάντηση που είχαν χθες ο Σταύρος Παπασταύρο, υπουργός ενέργειας, με την country manager ενεργειακού κολοσσού της Σεύρον, και ταυτοχρόνως στους πρώτους μήνες του 2027 η πρώτη γεώτρηση στο σχετικό μπλοκ που έχει οριστεί με τον νόμο των περασμένων μηνών, ούτως ώστε η Ελλάδα μετά από 40 χρόνια να επιχειρήσει να ανακαλύψει και αν διαθέτει εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος της ατζέντα στη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, σε μια συνάντηση η οποία προφανώς επίσης έχει ήδη βάλει το φόντο της, Σπύρο.
9: Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με Νετανιάχου, εσύ μπορείς να το διαβάσεις καλύτερα και από μένα, το ότι μας λες ότι ο Νετανιάχου θα μείνει ούτε καν μία ημέρα, λίγες ώρες θα μείνει στη Νέα Υόρκη, δηλαδή θα πάει, θα μιλήσει και θα επιστρέψει στο Ισραήλ, υποθέτω ότι είναι ελάχιστες οι συναντήσεις που θα έχει εκεί, και ότι μέσα σε αυτές τις συναντήσεις είναι και ο Μητσοτάκης, δείχνει πια αυτή τη σχέση που ήδη έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών, υποθέτω.
5: Ναι. Και δεν θα πρέπει να βγάλουμε από αυτή τη σχέση, που προφανώς είναι στρατηγική, έχει έναν χαρακτήρα ο οποίος αποτυπώνεται και σε μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Δεν έχει μόνο την άμυνα, έχει και την ενέργεια, γιατί γι' αυτό συζητούσαμε νωρίτερα. Μην ξεχνάμε ότι τους προσεχείς, το προσεχές διάστημα θα μπει σε ράχα και το σχέδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου που φιλοδοξείται να επεκταθεί έως και στο Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα είναι ο σχεδιασμός που ήδη το Ισραήλ τρέχει για την ενέργεια σε συνεργασία και με την Κύπρο και κατ' επέκταση και με την Ελλάδα, πεδία τα οποία προφανώς απαιτούν έναν διαρκή συντονισμό ανάμεσα στην Αθήνα και στο Τελ Αβίβ.
9: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ να σημειώσω ότι λίγο μετά τις 2.30 που θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη, παρότι ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ κινήθηκε μάλλον για Ερντογάν, μάλλον σε ήπιους τόνους, υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που λίγο πολύ λέει ότι αν θέλετε το καλώδιο πρέπει να ζητήσετε άδεια από εμάς και ότι αν δεν υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν μπορούμε να μιλάμε για διακινδυνεύει η ειρήνη στο Αιγαίο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Θα μένουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν απειλούμε κανέναν αλλά δεν δεχόμαστε και καμία απειλή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση αυτή με ομογενείς. Βεβαίως μιλάει στα αγγλικά, εμείς σε μετάφραση.
7: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
9: Και ερχόμαστε τώρα στο θρίλερ που προέκυψε μετά από ένα βρετανικό δημοσίευμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ούτε λίγο ή το πολύ λέει πως οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας έχουν ναυαγίσει. Δεν μπορεί να βρεθεί η νομική φόρμουλα που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί τον όρο δανεισμός. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Κάποιος αρπάζει κάτι από την εστία σου και μετά σου λέει μόνο που μπορώ να στο δανείσω, όχι να στο δώσω. Από την άλλη, οι Βρετανοί και το Μουσείο χειρώνονται πίσω από τους δικούς τους νόμους. Στο θέμα παρενέβη και ο Πρωθυπουργός Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι. Είχαμε παρέμβαση του κύριου Μητσοτάκη, λοιπόν, μετά το χθεσινό δημοσίευμα της Telegraph. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ταπισερή της Μπαγιέ για να αναδείξει την αξία της διατήρησης των πολιτιστικών θησαυρών ως ενιαίων συνόλων. Όπως λέει χαρακτηριστικά, κανείς δεν θα μπορούσε να προτείνει να χωριστεί σε κομμάτια η ταπισερή και έτσι και τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επανενωθούν στην Ελλάδα. Και προσθέτει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Εμείς, Σπύρο, απευθυνθήκαμε στο Βρετανικό Μουσείο να δούμε ποια είναι η θέση τους σε όλα αυτά. Αυτό που μας είπαν είναι ότι η διάθεσή τους και η θέση τους παραμένει προς την κατεύθυνση του να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Και μάλιστα μας παρέπεμψαν και σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα ήλπιζε κανείς ότι το γεγονός πως χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να επιτευχθεί ο δανεισμός της ταπισερή, ίσως αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας για πρόοδο στο ζήτημα των γλυπτών. Ελπίζω να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος, θα ήταν κάτι υπέροχο, είχε δηλώσει ο Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, τώρα για να λύσουμε και την απορία που προφανώς θα έχετε, και εγώ την είχα, ταπισερή της Μπαγιέ. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα τέχνης του Μεσαίωνα, μοναδικό ιστορικό κεντυμένο σε ύφασμα, είναι ένα κεντυτό έργο μήκους 70 μέτρων και αφηβήκεται σκηνές από την πορεία προς την Νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066. Δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα, φυλάσσεται στο Μουσείο της Ταπισερή της Μπαγιέ στην Ορμανδία της Γαλλίας, εκτίθεται ως ενιαίο σύλλογο και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός λέει, φέρνει αυτό το παράδειγμα στους Άγγλους, ότι θα σας άρεσε να κομματιαστεί αυτό το έργο. Είχαμε τα τελευταία 24 ώρα πολλά επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας με δράστες νυν και πρώην συντρόφους ή συζύγους και θύματα γυναίκες που δέχθηκαν άγριες επιθέσεις και σε μία περίπτωση μάλιστα αυτή στην Ουγουμενίτσα να χάνει τη ζωή της μία κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της που τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Για αυτή την υπόθεση μάλιστα ο 27χρονος, αν δεν κάνω λάθος, 27 ετών είναι, έχει ομολογήσει τη δολοφονία και πρόκειται να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή. Να δούμε τι νεότερο υπάρχει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι και πριν από λίγα λεπτά λοιπόν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας περίπου 3 ώρες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και η εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά τουλάχιστον είχε υποστηρίξει ότι υπήρχαν οικονομικοί λόγοι πίσω από τα κίνητρα της δολοφονίας της πρώην συντρόφου του. Μένει να δούμε και το τι ακριβώς υπόθηκε ενώπιον του ανακριτή αυτές τις περίπου 3 ώρες που βρισκόταν στο δικαστικό μέγαρο Ιγουμενίδη. Μεταφέρθηκε κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας το πρωί λίγο μετά τις 11 για την απολογία του, καθώς κρίθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν σε θέση παρά τους τραυματισμούς που είχε να γίνει αυτή η διαδικασία. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για αυτή την υπόθεση. Το εγκλήμα της Ιγουμενίτσας με ιδιαίτερη αγριότητα μέτρησε ο ιατροδικαστής περισσότερες από 15 μαχαιριές στην 25χρονη, πολλές από αυτές στην πλάτη. Δεν ήταν όμως, όπως είπαμε, το μόνο επεισόδιο. Θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί και στην Πάτρα και στην Καλαμάτα είχαμε επιθέσεις από συντρόφους, πρώην συντρόφους εναντίον γυναικών. Σε μία περίπτωση μάλιστα υπήρχε και πυροβολισμός στην Καλαμάτα, νομίζω. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως στην Καλαμάτα είχαμε ένα ακόμα περιστατικό. Λίγες μέρες μετά την υπόθεση στην Ιγουμενίτσα, στην Καλαμάτα λοιπόν ένας 38χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή την πρώην σύντροφό του, με πυροβόλησε με καραμπίνα σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, Σπύρο, χωρίς ευτυχώς αυτός να καταφέρει να πετύχει τον στόχο του. Με συνεχή, αφού ενημερώθηκε η αστυνομία, ο άνθρωπος αυτός τράπηκε στην πηγή, προκάλεσε και τροχαίο μάλιστα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας και μετά από αναζητήσεις την ελήφθη μέσα στο πάρκο των σιδηροδρομικών. Είναι, επαναλαμβάνω, κεντρικότατο σημείο εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός σήμερα, μετά την σύλληψή του, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί τελικώς την Δευτέρα, από ό,τι ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά. Ενώ να σου πω ότι, όπως λέει και ο δικηγόρος της νεαρής κοπέλας, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα, περίπου 1,5-2 μήνες που είχαν χωρίσει, συνεχώς απειλούσε την νεαρή κοπέλα με διάφορους τρόπους. Ενώ χαρακτηριστικά να σου πω ότι και 10 λεπτά πριν το περιστατικό, χθες το πρωί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την νεαρή κοπέλα, της είπε ότι η ζωή σου πλέον έχει τελειώσει, σε λίγο δεν θα υπάρχεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, παρότι πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα, δεν τραυμάτισε την κοπέλα. Γλιτώσαμε τα χειρότερα, βέβαια. Επαναλαμβάνω ότι ήταν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλες συνέπειες εδώ στην Καλαμάτα.
9: Τίποτα, αδίστακτος, αποφασισμένος, ναι.
15: Ακριβώς. Ο Παπαναμάκη πάλι είχαν χωρίσει πριν από 1,5-2 μήνες. Δεν μπορούσε να αντέξει στην ιδέα ότι είχαν χωρίσει. Όπως συνέβη και στην Ιγουμενίτσα, για παράδειγμα, συνέβη και εδώ. Ενώ στην Ελλάδα, πρέπει να σου πω ότι υπήρχε και ένα ακόμα περιστατικό το οποίο καταγράφεται
9: στην Πάτρα.
15: Στην Δυτική Ελλάδα, ακριβώς στην Πάτρα. Εκεί όπου επίσης, πίστευε το γεγονός και πολύ αγριότητα, Σπύρο, ένας 50χρονος συνάντησε την πρώην σύντροφό του σε ζαχαροπλαστείο της πόλης, της επιτέθηκε, την χτύπησε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, που κυροσυλλέπεται μέχρι και αυτή την ώρα. Υπάρχουν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν οι αστυνομικοί τον δράστη.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Δυστυχώς θα μείνουμε στο ίδιο πεδίο, γιατί χθες είχαμε και ένα θρίλερ στη Νίκαια με έναν άντρα ο οποίος κρατούσε, ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, κρατούσε και την σύντροφό του. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας. Η Κάτια Νιάκαρη παρακολούθησε το συμβάν. Γεια σου, Κάτια.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, Σπύρο, η κινητοποίηση των ασχών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τους κατοίκους, όπως αντιλαμβάνεσαι, και τους εργαζόμενους της περιοχής, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο παρακολουθώντας την επιχείρηση της αστυνομίας. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές ενημερώθηκαν ότι ο 49χρονος κρατούσε μέσα στο σπίτι την 44χρονη σύντροφό του, με τις αρχικές πληροφορίες να ανέφεραν ότι ήταν και οπλισμένος μάλιστα. Τελικά στο σημείο έφερε και διαπραγματευτής, όπου κατάφερε τελικά να τον επίσης να σταματήσει το επεισόδιο, το περιστατικό, να ρίξει το περιστατικό. Η 44χρονη ήταν αυτή που άνοιξε την πόρτα του υπόγειου διαμερίσματος επί της οδού Σοφοκλέους στη Νίκαια. και τελικά και οι δύο με διαφορετικά περιπολικά οδηγήθηκαν στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί, εκεί όπου αποφασίστηκε ότι πρέπει να εγκληθεί ο 49χρονος, ωστόσο για την 44χρονη κρίθηκε ότι δεν συμπρέπουν λόγια εγκλισμού της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, να σας πω ότι επειδή το βράδυ δεν υπήρχε διαθέσιμο κάποιο κρεβάτι, ο 49χρονος κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και σήμερα οδηγείται εκ νέου εκεί. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και πληροφορίες που αναφέρουν, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν καταγεγραμμένοι εγκλισμοί του ζευγαριού σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Μάλιστα και οι ίδιες 44χρονοι σε δηλώσεις της σήμερα στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι όταν περιέγραψε αυτά το περιστατικό λέγοντας ότι είπε μια φράση ο σύντροφός ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από τη ζωή, θα βάλω βόμβα και αυτά, τέλος πάντων υπήρξε ένα φόβο η ίδια. Και μάλιστα σημείωσε ότι όταν δεν έχει πάρει σωστά τα φάρμακά του, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια υποτροπή, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, όπως το ίδιο πράγμα αναφέρουν και κάτι και τις περιοχές πέρα.
9: Κατάλαβα. Με τα στοιχεία αυτά του ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πώς οδηγήθηκαν εκεί τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη. Ακούσουμε τη μαρτυρία μιας γυναίκας γειτόνισσας εκεί κοντά στο σπίτι Μένη, όπου διαδραματίστηκαν όλα αυτά που μας είπε Κάτια.
17: Αυτός απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει και αυτό ερχόταν συνέχεια την αστυνομία. Καθόταν μέσα κάποιο χρονικό διάστημα, ξανά βγαίνε, όλα καλά μετά πάλι τσακωμή. Άρχισε και χόντρενε το πράγμα, του λέγανε να ανοίξει, δεν άνοιγε. Σε κάποια φάση ακούω κάποιο παλικάρι, αστυνομικός προφανώς, που είπε ότι αυτός κρατάει όπλο. Εγώ τον ξέρω από παιδί, κάποια στιγμή τον πήρε κάτω βόλτα.
9: Και επιστρέφουμε τώρα εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Σουλιώτη, γιατί θα διαβάσατε, ακούσατε και από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση του Sky, για μία έρευνα που γίνεται στην πολεοδομία της Μυκόνου. Μία έρευνα των αρχών. Και ο Γιάννης το ερεύνησε το θέμα και με το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή, αλλά εδώ και στον Sky, μας εξηγεί τι όθησε τις αρχές να κάνουν αυτές τις ενέργειες στην πολεοδομία της Μυκόνου. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι.
9: Μπορούμε να μαντέψουμε. Να σου πω, δηλαδή.

0: Η απάντηση που ήρθε από την πολεοδομία της Μυκόνου είναι ότι από τον επικεφαλής είναι ότι αδυνατεί να δώσει απάντηση, ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η πορεία των συγκεκριμένων φακέλων, γιατί η ηλεκτρονική πλατφόρμα ή πολεοδομία που λειτουργεί σε όλες τις πολεοδομίες και στη Μύκονο είχε τεθεί εδώ και αρκετούς μήνες εκτός λειτουργίας στη Μύκονο. Αυτό φαίνεται ότι λειτουργήσε ως αφορμή, ως σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για την εισαγγελία η οποία διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση. Αρχικά ανετέθη στην αστυνομία του νησιού να αποκλείσει το κτίριο που στεγάζεται η πολεοδομία στη Μύκονο, μέχρι ότου τη Δευτέρα μεταβεί εκεί ένα κλιμάκιο ελεγκτών από την κεντρική υπηρεσία, από την πολεοδομία της Σύρου, κάτι που έγινε τη Δευτέρα. Αυτό ωστόσο που συμπληρωματικά συνέβη είναι ότι διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση η εισαγγελία, την οποία ανέθεσε στις εσωτερικές υποθέσεις και ένα κλιμάκιο 9 αστυνομικών πήγε και βρίσκεται, παραμένει στο νησί της Μυκόνου και ξεσκονίζει τα πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά που ζητάει η εισαγγελία να ενημερωθεί είναι αφενός γιατί δεν λειτουργεί το υπολοδομία, που ουσιαστικά είναι
1: το ένα. Όχι, υπολοδομία του ηλεκτρονικού.
0: Ναι. Είναι ένα είδος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που, όπως κατάλαβα, έχει δημιουργηθεί για λόγους διαφάνειας, ούτως ώστε εκεί να ανεβαίνουν όλα οι καταγγελίες, η πορεία των ερευνών κτλ. Να υπάρχει έτσι μια διαφάνεια, και άρα η εισαγγελία ζήτησε να μάθει γιατί δεν λειτουργεί
1: αυτό το σύστημα, ναι.
0: Και επιπλέον να γίνει ένας έλεγχος προκειμένου να ελεγχθούν καταγγελίες που αφορούσαν σε πολεοδομικές παρεμβάσεις, σε πρόστιμα τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί, σε φακέλους από τις οποίες έλειπε η εκθέση αυτοψίας, δηλαδή η έλεγχη και ούτω καθεξής. Όλο αυτό, όπως λες και εσύ, δεν ξάφνιασε κανέναν ιδιαίτερα, γιατί αυτή η ιστορία με την πολεοδομία της Μυκόνου έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε μια σπουδή να μεταφερθεί το κομμάτι της πολεοδομίας που αφορούσε στη Μύκονο και φιλοξενούνταν, στεγαζόταν στην κεντρική υπηρεσία, να αυτονομηθεί και να πάει στη Μύκονο. Αυτό συνέβη, δεν έγινε όμως, δεν ενισχύθηκε καθόλου με προσωπικό, ναι, η υπηρεσία. Και η σημερινή δημοτική αρχή, ο κύριος Βερόνης, είχε κάνει αλλεπάλληλες επιστολές στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση και τους έλεγε ότι εδώ αυτό που έχει συμβεί, μου είχε μείνει μια φράση που λέει ότι οι αυθαιρετούντες αναθαρούν με την κατάσταση που επικρατεί, ναι, στην πολεοδομία της Μυκόνου, και ότι βοηθήστε μας. Τι είχε κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών? Είχε στείλει ένα κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που είναι πολύ ωραίο το πόρισμα στο οποίο συνέταξε, γιατί τα λέει όλα, δηλαδή αυτά που μάθαμε εμείς με προσπάθεια από το ρεπορτάζ, τα έχει αποτυπώσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ένα πόρισμα. Εάν έχουμε χρόνο, να σου πω εντάχει ότι, για παράδειγμα, είχε διαπιστώσει ότι το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν είχε ελεγχθεί. Ότι στην πλατφόρμα του e-πολεοδομία δεν υπήρχαν ανιρτημένα οι εκθέσεις αυτοψίας, δηλαδή τα πορίσματα των ελέγχων. Υπήρχαν πάνω στις εκθέσεις αυτοψίας σημειωμένες ημερομηνίες σε χρόνο μεταγενέστερο τους, ναι, μεταγενέστερο μάλλον του ελέγχου, και αυτό για να δίνεται με αλφαγιώτα χρόνο στους παρανομούντες να ρυθμίσουν τα θέματά τους πριν τους επιβληθεί το πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονταν με τιμή ζώνης χαμηλότερη από την αξία, άρα δηλαδή έβγαινε ένα χαμηλότερο
1: πρόστιμο.
0: Και, εν πάση περιπτώσει, όταν σβήνονταν τα πρόστιμα, δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση. Αυτά ήταν τα πιο εύληπτα, τα πιο εύκολα να καταλάβουμε, γιατί, ναι, υπάρχουν και άλλα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση.
1: Ωραία,
0: και θέλω να σου πω ότι, γιατί είναι και λίγο στο όριο του κωμικοτραγικού, ναι, όταν πήγανε οι αδιάφθοροι έπρεπε να έχουν πρόσβαση στο φυσικό,
1: ναι,
0: αρχείο,
1: ναι, ναι,
0: και ζήτησαν τον αρχιοθέτη. Αυτό που δεν ήξεραν οι αδιάφθοροι που ήταν εκεί είναι ότι οι ίδιοι είχαν συλλάβει τον αρχιοθέτη πριν από λίγους μήνες στα πλαίσια μιας άλλης έρευνας για διαφθορά σε πολεοδομίες, γιατί ο συγκεκριμένος κατηγορήθηκε ότι έπαιρνε 500 ευρώ για να εξαφανίζει φακέλους.
1: Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι έχει προκαλέσει αυτούς που μας ακούνε, έτσι? Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι. Δηλαδή, κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητό του και οδηγάει, αντιλαμβάνεσαι, δύσκολα κρατάει το τιμόνι. Από το γέλιο.
0: Εντάξει.

0: Αυτή είναι η πραγματικότητα πάντα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, δηλαδή, να γελάσεις τώρα, να κλάψεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Επιστρέψαμε. Όπως γνωρίζετε, τέτοια ώρα μιλάμε πάντοτε, συζητάμε με τον Μανώλη Κωστίδη, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Αλλά πριν από τον Μανώλη, έχει προκύψει μια είδηση, μια έκτακτη είδηση, και η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
13: Λοιπόν, πριν από λίγο υπήρξε μια αναφορά στην πυροσβεστική για καπνούς στο χώρο όπου κατεδαφίζεται το θέατρο μπάντμιντον στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται ότι βρέθηκαν δύο άτομα ανέστητα. Πρόκειται για δύο άνδρες, σύμφωνα με την πληροφόρηση από την πυροσβεστική. Εργάτες, όπως φαίνεται, έκαναν κάποιες εργασίες εκεί και κατά πάσα πιθανότητα λόγω εισπνοής καπνού
1: από
13: και,
1: κάποιες αναφημιάσεις, δηλαδή
13: ακριβώς,
1: δεν υπάρχει φωτιά
13: ακριβώς.
1: Εκεί
13: όχι, δεν υπήρχε, ναι, αναφορά για φωτιά
1: και τους φαντάζομαι θα έχουν παραλυφθεί από ΕΚΑΒΓΙΑ χωρίς αισθήσεις.
13: Μέχρι πριν από λίγο τους, ναι, έδιναν τις πρώτες βοήθειες και ανέμεναν, ναι, το ΕΚΑΒΓΙΑ να τους μεταφέρει πριν στο νοσοκομείο.
1: Οπότε θα έχουμε και συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Όλα αυτά στο μπάντμιντον, σε εργασίες που γίνονταν, δύο άτομα χωρίς αισθήσεις τους. Ελπίζω να πάει καλά όλο αυτό. Και αμέσως τώρα βεβαίως στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
14: Καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
1: Ναι, ναι, γίνονται διάφορα πράγματα. Είχαμε ακούσει τις δηλώσεις, την ομιλία Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου. Πράγματι, για Ερντογάν, το τονίζω, για Ερντογάν, ήταν 1-2 τόνους χαμηλότερη σε ό,τι κάποιος μπορεί να περίμενε, είτε απέναντι στον Νετανιάχου, είτε απέναντι σε θέματα Ανατολικής Μεσογείου. Και ξαφνικά βγαίνει ένα τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που ξαναθέτει τα θέματα μέχρι κεραίας.
14: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα με την ανακοίνωσή του ουσιαστικά λέει: μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, μην βάλετε όπλα στην Κύπρο, μην ποντίζετε καλώδιο δίχως στην άδειά μας. Σας το συνοψίζω έτσι στα γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
14: Οι δραστηριότητες της στρατιωτικοποίησης που διεξάγονται αντίθετα με αυτοκαθεστώσεις από στρατιωτικοποιημένων νησιών ουσιαστικά, καθώς και οι δηλώσεις που αποσκοπούν στην νομιμοποίηση, δεν μεταβάλλουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση. Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απόσχει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από συνθήκες. Δηλαδή, λέει, τέρμα τη στρατιωτικοποίηση κατά την άποψη της Τουρκίας. Mm-hmm. Για το καλώδιο, οι δραστηριότητες όπως η πόνηση καλωδίων ή αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Αυτό είναι απάντηση στη διαρροή που υπήρχε από την Κυριακή Καθημερινή, όπου η Γαλλία.
1: Για το γαλλικό σχέδιο.
14: Προτίθεται να κοινοποιήσει σε όλους την πληροφορία, λέγοντας ότι μη οριοθετημένη περιοχή. Η Τουρκία λέει είναι οριοθετημένη, είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Πρέπει να συντονιστείτε μαζί μας και να πάρετε και άδεια. Αυτό μεταφράζω εγώ.
1: Ναι.
14: Φτάνουμε στην Κύπρο, η Υπουργή Άμυνας της Τουρκίας πάλι και λέει ότι οι στρατιωτικές συνεργασίες της Κύπρου με τρίτες χώρες αλλά και τα εξοπλιστικά επηρεάζουν αρνητικά τις έφρασεις της Ευρωπαίας και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί. Τώρα περιμένω εγώ και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου.
1: Mm-hmm.
14: Αν γίνει και αυτή η συνάντηση, που την περιμένουν και από την τουρκική πλευρά πραγματικά, πολλοί δηλαδή μου το ρώτησαν, επειδή βγήκε η πληροφορία από το Reuters, δύο συνάδελφοί μου έστειλαν ένα μήνυμα, θα γίνει αυτή η συνάντηση κτλ. Αντιλαμβάνομαι πώς και πώς την περιμένουν. Για να βγουν τα σενάρια.
1: Ναι. Την επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου σε αίτημα που έστειλε προς την πλευρά του Ισραήλ, του το επιβεβαιώνουν ότι θα γίνει η συνάντηση. Σε αυτό έχεις δίκιο. Να δούμε τι θα γίνει. Και μάλιστα είναι και μια συνάντηση που θα γίνει ενώ ο Νετανιάχου θα πάει για λίγες ώρες εκεί. Δεν θα μείνει ούτε καν ολόκληρη ημέρα. Πηγαίνει, μιλάει και φεύγει. Οπότε οι συναντήσεις που θα έχει εκεί ο Νετανιάχου είναι ελάχιστες. Μέσα στις ελάχιστες έχει Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει. Εκπέμπει το μήνυμα ότι το Ισραήλ επενδύει στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και η Ελλάδα στη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Αυτό στέλνει και μηνύματα όλο το πράγμα.
14: Οπωσδήποτε, να θυμίσουμε ότι υπήρχε και η συνάντηση του Νίκου Δένδια με υπουργό άμυνας της Αιγύπτου ναι. Και Κύπρου και αυτό όλα αυτά τα σημειώνω στην Τουρκία. Αλλά εγώ παρόλα αυτά, αυτό μας ήταν η πληροφορία μας χθες στις 2 το βράδυ. Περιμένω κάποιο μήνυμα του Ερντογάν που θα είναι κάπως πιο σε λογικά πλαίσια.
1: Άκουγα την ανάλυση σου το πρωί προσεκτικά το ρεπορτάζ που έδινες και τις προφορίες ότι μήπως έχουμε κάποια τοποθέτηση από Ερντογάν που θα εξακολουθήσει να κινείται σε χαμηλούς τόνους. Έχει μπει στο αεροπλάνο, γιατί από ό,τι μας έχεις εσύ μάθει, στο αεροπλάνο τα λέει τα περισσότερα.
14: Ναι. Έχει μπει και γι' αυτό το λόγο που εκεί μαθαίνουμε καπέναντα, αλλά να δούμε. Ναι. Μέχρι να βγει η επίσημη ανακοίνωση θα περιμένουμε.
1: Ωραία. Για να το λες εσύ, ό,τι λες δεν είναι.
14: Αντί μόνο μπορεί να κάνουμε και λάθη. Όσο κάνει το ρεπορτάζ, όσο καλύτερα μπορεί, όσο είναι δυνατό.
1: Δεν νομίζω οι τηλεθεατές, οι ακροατές του Sky και οι αναγνώσεις καθημερινής γνωρίζουν τι σημαίνει υπογραφή σου. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες του. Και αμέσως τώρα στον Νίκο Φιλιππίδη. Εντάξει, δεν τον ακούσατε την προγραμματισμένη ώρα. Εκεί λίγο μετά την έναρξη του μαγκαζίνου, συνήθως, γιατί τα θέματα οικονομίας είναι θέματα αιχμής για όλους μας, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, σε έδωσα, κατά το κοινό λεγόμενο, σε δίνω στον αέρα, καταλαβαίνεις.
15: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Θα πρέπει να απαντήσω τώρα. Γιατί είμαι για δουλειά και τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Όχι, όχι.
15: Γεια σας, Σπύρο.
1: Καλώς τον, καλώς τον. Δεν ξέρω αν θέλεις να το πιάσουμε τώρα από τα γεωπολιτικά, γιατί το τι συμβαίνει στον ενεργειακό χάρτη είναι γεωπολιτική. Και τα νέα που έδωσε ο Πρωθυπουργός για γεωτρήσεις, για έρευνες νότια της Κρήτης, νομίζω και αυτό και η Σεύρον μπαίνει δυνατά.
15: Βέβαια. Το ανησυχητικό είναι άλλο, βέβαια. Υπάρχει αυτή η είδηση από χτες που βγήκε χτες το βράδυ στο Πολίτικο για αυτό το σχέδιο των 90 ημερών των Ηνωμένων Πολιτειών απαγόρευσης των εξαγωγών στο ντίζελ, το οποίο μεν διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο, ωστόσο οι δημοσιογραφικές πληροφορίες στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για επιβεβαίωση ότι γίνεται μια επεξεργασία κατά πέτηση εκπροσώπων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με στόχο να ελαφρυθούν τιμές κυρίως για τον Αμερικανό αγρότη εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν κάνουμε μόνο εμείς εκλογές, κάνουν και αυτοί. Και αυτό πρέπει να σου πω, οι αγορές το έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη γενικά, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω ότι διαψεύστηκε.
1: Γι' αυτό ανεβαίνουν και οι διεθνείς.
15: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Ναι, ναι.
1: Έχουν φτάσει πάλι τα 108,
15: ακόμα περισσότερο. Ακόμα, ναι, εκεί λίγο κάτω είναι από τα 105, το είχα αφήσει πριν από λίγο. Αλλά γενικώς έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο οι δηληστηριακές τιμές, έχουν επηρεαστεί, με εξαίρεση στις ΗΠΑ που με αυτή την είδηση πέφτουν πολύ οι τιμές εκεί δηληστηρίου, πέφτουν και τα συμβόλαια τα μελλοντικής αγοράς. Παντού, οπουδήποτε αλλού ανεβαίνουν, γιατί λείπει ήδη από την αγορά το ρωσικό ντίζελ που είναι ο δεύτερος εξαγωγέας, λείπει μεγάλο μέρος του κόλπου, του ντίζελ που παράγεται στα δηληστήρια του κόλπου, περίπου το 1/3, 1/4. Αν λείψει και ο πρώτος εξαγωγέας, ακόμα και για 3 μήνες, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον στο δηλισμένο πετρέλαιο, τότε οι τιμές θα ξεφύγουν και με τρόπο που δεν θα εκφραστεί τόσο πολύ στον Brent, αλλά θα εκφραστεί περισσότερο κατευθείαν στην αντλία, στο πρατήριο, στις τιμές που πληρώνουμε, οι οποίες είναι ήδη ακριβές παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών. Δηλαδή, τελευταίες ημέρες έχει οδηγήσει την αμόλυβδη στην Ελλάδα σε μέσα επίπεδα λίγο κάτω από το 2,20, το 2,19,5 είδαμε ξανά, ναι. Δηλαδή έφυγε το 2,2. Στο ντίζελ είναι πιο πάνω, είμαστε κοντά στο 2,2,6.
1: Ναι. Καταρχάς, και δεν το λέω τώρα για να ευλογήσουμε τα γένια μας, τα γένια σου, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια σου, αλλά θυμάμαι ότι πριν από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, είχες βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και είχες αναφέρει τις πιέσεις από κάποιους Αμερικανούς γερουσιαστές προς αυτή την κατεύθυνση, ότι σταματήστε, έλεγε προς την Αμερικανική κυβέρνηση, σταματήστε τις εξαγωγές. Και έλεγες ότι μήπως είναι και λαγός αυτός που βγήκε ο γερουσιαστής, μήπως λειτουργεί και ως λαγός. Τώρα έρχεται και ένα δημοσίευμα, τώρα έρχεται και μια πλέον πληροφορία και λες ότι αν γίνει αυτό θα είναι πραγματική βόμβα.
15: Μεγάλη, δεν το συζητάμε, που θα πληγεί κατά κύριο λόγο η Ευρώπη, η οποία είναι η πλέον αναχείρωτη, η οποία από τα 100 δηληστήρια που είχε πριν μερικά χρόνια έχει χάσει τα 30, έχει χάσει το 21% της παραγωγής της, γι' αυτό το πληρώνουμε όλο αυτό,
1: ναι.
15: Από επένδυση λέγεται, που κάνουν στα δηληστήρια οι πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε 4 δηληστήρια, 3 της Hellenic Energy και 1 της Motor Oil. Σημαντικά ποσά οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν επενδύσει και η μέτοχή τους. Οπότε έχουμε καλή παραγωγή, αλλά θα το πληρώσουμε από πλευράς τιμών.
1: Ωραία.
15: Είναι το πρόβλημα.
1: Νίκο, αύριο θα έχουμε και νεότερα. Εγώ μόνο να προσθέσω, όχι στο ρεπορτάζ σου, το ξέρεις καλύτερα.
15: Να προσθέσω και εγώ κάτι, άμα που θέλω να επιτρέψω.
1: Ναι,
15: επιδόματα, επειδή έχω την είδηση τώρα πριν από λίγο από δικές μας πληροφορίες εδώ του Sky.
1: Ναι.
15: Ότι πρώτον, οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, όχι νωρίτερα.
1: Για το θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, ωραία.
15: Και η επιδότηση και το επίδομα και η επιδότηση των δηληστηρίων. 14 Οκτωβρίου και η ιστορία των επιδοτήσεων των υπολείπων θα ανακοινωθεί παράταση 15 λεπτών που είναι στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Την παραμονές 1 Οκτωβρίου, μάλλον στις 30 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν η σχετική ανακοίνωση. Δηλαδή, δεν περιμένουμε, αυτό θέλω να πω, κάποια μεγάλη συνέντευξη τύπου κυβερνητικών στελεχών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό λένε πληροφορίες.
1: Άρα, βγαίνει η κυβέρνηση τέλος Σεπτεμβρίου, λέει, παρατείνω το 15 λεπτό και το 10 λεπτό.
15: Ακριβώς.
1: Και βγαίνει μετά στα μέσα Οκτωβρίου και λέει, αυτά είναι τα μέτρα για το θέρμανσης.
15: Και ό,τι εξτρά θα προκύψει τότε, ανάλογα με τις ανάγκες. Αν έχουμε κλιμάκωση, προφανώς θα χρειαστεί κάτι παραπάνω.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Γεια σου, Σπύρο.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε με το θέμα της αγοράς στέγης. Ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά που προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι. Τα στοιχεία είναι, δείχνουν μια αγορά σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία που είναι εντελώς απορριθμισμένη.
16: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το έχω δει στο σινέμα.
18: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
19: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
20: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
21: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
22: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
23: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
22: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
23: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
24: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρώνε σοφά.
27: Σόλο διβάνι.
26: Δι κουαλίτα.
28: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
29: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
30: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
31: Ε, τι έγινε?
32: Τι κάνεις?
31: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
32: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
31: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
32: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
31: Γιατί?
32: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
31: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
32: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
33: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
34: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίνα αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
35: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό. Υγεία.
36: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Και επιστρέφουμε με αυτό που σας είπαμε, το κόστος στέγασης, στέγης και στέγασης, γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και το θέμα του ενεργειακού κόστους που πρέπει να καλύψει ένα νοικοκύριο, έχει εκτοξευθεί και δεν είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν και είναι μειωμένη και η προσφορά σε σύγκριση με τη ζήτηση. Όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει εκτοξεύσει τα ενίκια και οδηγεί πάρα πολλά νοικοκυριά σε ένα σαφάρι που συνήθως δεν έχει και αποτέλεσμα για να βρουν ένα σπίτι στα μέτρα τους και σε μια αυτό που λέμε λογική τιμή. Ό,τι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε τον όρο λογική. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Σοφία.
0: Αυτό ακριβώς είναι το οποίο περιγράφεις, Σπύρο, γιατί είναι σε αγώνα δρόμου. Έχει εξελιχθεί πραγματικά η αναζήτηση κατοικίας είτε για ενοικίας είτε και για αγορά. Γιατί άλλοι ψάχνουν να νοικιάσουν, άλλοι για να αγοράσουν. Το πρόβλημα εδώ όμως είναι ότι τα σπίτια τα οποία είναι πλέον προσιτά. Και τι εννοούμε προσιτά, εννοούμε σε μια κανονική τιμή, σε μια νορμάλ τιμή. Ναι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα προσιτά κίνητα ορίζονται στα 600 έως 600 ευρώ το ενίκιο και έως 250.000 το ποσό για την αγορά. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι πλέον δισεύρετα, γιατί οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές. Οπότε έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό κατοικιών οι οποίες είναι διαθέσιμες και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ψάχνει. Για να δώσουμε δύο μόνο στοιχεία, για να καταλάβει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε, την ίδια αγγελία μπορεί να την κοιτάνε 20 ενδιαφερόμενοι την ίδια ώρα. 20 ενδιαφερόμενοι για ένα μόλις σπίτι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν βγαίνει το ταμείο, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Και ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του θα προσπαθήσει να πετύχει και τη μεγαλύτερη τιμή.
0: Ακριβώς. Επειδή μιλάμε για ελεύθερη αγορά, ο ιδιοκτήτης θα επιλέξει από τους πολλούς ενδιαφερόμενους. Αυτό θα
1: είναι λογικό. Είναι λογικό.
0: Έτσι.
1: Άλλο να έχει τρεις προσφορές και άλλο να έχει 23 προσφορές. Προφανώς θα ανεβάσει και το ενίκιο.
0: Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο έχουν εντοπίσει και οι ειδικοί. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός, ο οποίος είναι συνιδρυτής του Σπιτόγατος.
1: Μια πλατφόρμα που μπαίνεις να βρίσκεις σπίτι ενοικίες κτλ.
0: Εκατομμύρια κόσμο μπαίνει για να δει τα ενίκια, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky στην εκπομπή 3-on-3 τον Χρήστο Κούτρα, Γιάννη Τσούνα και Νότι Παπαδόπουλο. Έδωσε ξεκάθαρα την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα. Οπότε πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα. Δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκια κάτω από 500-600 μέχρι 600 ευρώ. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
1: Γενικά το πρόβλημα υπάρχει παντού, αλλά ορισμένες περιοχές πραγματικά είναι καίνε.
0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η περιοχή που καίνε είναι τα βόρεια προάστια εν γέννη. Εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το Μαρούσι, ειδικά, εμφανίζει την υψηλότερη επιβάρυνση και έλλειψη ακινήτων σε σχέση με τη ζήτηση. Εκεί έχουν αυξηθεί βέβαια και επιχειρήσεις, γι' αυτό υπάρχει περισσότερη ζήτηση. Επίσης, μιλάμε για το υπόλοιπο του νομού της Αττικής, το Ηράκλειο, η Παλίνη και το Χαλάνδρι. Συγκαταλέγονται επίσης τις περιοχές με την εντονότερη πίεση, τα φθηνά ενίκια δεν φαίνεται να αποκλειστούν. Ακόμα αυτή η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Θα μένουμε λιγάκι στο κομμάτι της στέγασης, αλλά από μια διαφορετική οπτική, γιατί και οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στην Κυψέλη, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τη διέλευση του Μετροπόντικα, ζουν το δικό τους Γολγοθά, όχι αυτό του ενοικίου, αν και πολλοί θα καταφύγουν και στην ενοικίαση ενός σπιτιού, καθώς αντιμετωπίζουν μια κατάσταση ιδιότυπη, δηλαδή πολλές ρογμές και από την άλλη δεν παίρνουν και απαντήσεις τις οποίες θα τους ικανοποιούσαν. Μη σας τα λέω εγώ, η Βιβί Γκίκα μίλησε με τους ανθρώπους αυτούς. Γεια σου, Βιβί.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρεθήκαμε λοιπόν το πρωί στην περιοχή της Κυψέλης και συνομιλούσαμε εκεί με κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση διαρκούς ανησυχίας, να σας πω την αλήθεια. Ζουν σε μια κατάσταση τρόμου από το Μάιο. Τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές μετά τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό και αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι απαντήσεις, Σπύρο. Εμείς συγκεκριμένα βρεθήκαμε μέσα σε ένα σπίτι σήμερα, στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, όπου υπήρχαν ρογμές τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού. Η κεντρική πόρτα δεν μπορούσε να κλείσει, τα παντζούρια είχαν μετακινηθεί. Το συγκεκριμένο σπίτι, να σας πω ότι ήταν νοικιασμένο, από ό,τι μας έλεγε η ιδιοκτήτρια, και οι άνθρωποι 1,5 μήνα μετά αφού ξεκίνησαν τα έργα και άρχισαν να γίνονται, έφυγαν, ξενοικίασαν και έφυγαν. Αυτό που μας λένε ότι δεν παίρνουν καμία σαφή απάντηση όσον αφορά την ασφάλειά τους από κανέναν. Η εταιρεία τους λέει ότι, ενώ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ωστόσο το έργο σταμάτησε. Από το Μάιο έχουν σταματήσει τα έργα και γίνονται συνεχώς τεχνικοί έλεγχοι. Και από την άλλη, ο κύριος Ταχιάος, ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, αναγνώρισε χτες το συμβούλιο που έκαναν εκεί με τον Δήμαρχο, με τον Υφυπουργό, με εκπροσώπους από την Ελληνική Μετρό, αλλά και τους κατοίκους, ότι είναι δυσάρεστο για τους κατοίκους. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να είναι σε σπίτια που δεν ανοίγουν οι πόρτες.
1: Αλλά τι διαβεβαιώνει ο κ. Σταχιάς?
3: Σήμερα είναι λίγο διφορούμενο αυτό που μας είπανε από ό,τι λέει. Σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλής. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης. Αυτό που μας λένε λοιπόν οι κατοίκοι είναι ότι θέλουν μία, η ασφάλεια πρέπει να είναι, να υπάρχει ή υπάρχει τεκμηριωμένη ασφάλεια ή δεν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει θα πρέπει η πολιτεία να τους εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια γιατί δεν θεωρείται αναγκαία η εκένωση. Δεν μπορείς δηλαδή από τη μία να τους λες έχουμε, δεν έχουμε ασφάλεια αλλά μπορείτε να μείνετε μέσα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί δεν είναι αναγκαία η εκένωση. Αυτό ζητάνε οι κάτοικοι. Και τι θα γίνει? Υπάρχει και μια σκέψη, κλείνοντας να σας πω, γιατί την προηγούμενη μέρα πριν από το Συμβούλιο είχαν βρεθεί κάτοικοι με τον πρόεδρο του Τεχνητού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Στασινό, και υπήρχε σαν σκέψη, ζήτησαν σαν σκέψη, όταν θα γίνονται τα έργα στον Μετροπόντικα, να φεύγουν για 10-15 ημέρες οι κάτοικοι από τα σπίτια τους.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό που ζητάνε να βρεθούν λύσεις και να τους δώσουν και απαντήσεις όσον αφορά την ασφάλειά τους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιβί. Βιβί Γκίκα, αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανακάμπτει η γερμανική οικονομία, αλλά με αστερίσκους. Ρήξη Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian. Συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Ουάσιγκτον. Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, Ταϊβάν, εμπορικές διενέξεις και τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία δείχνει να αφήνει πίσω της την παρατεταμένη στασιμότητα, όμως η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της χώρας προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας, η γραφειοκρατία και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα εξακολουθούν να φρενάρουν την ανάπτυξη. Στις προκλήσεις προστίθενται η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα συνεχίσει να κινείται με χαμηλές ταχύτητες και τα επόμενα χρόνια.
1: Και επιστροφή στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
6: Χαίρετε. Εθνική ομάδα απόψε απέναντι στην Σερβία. 10 παρατέταρτο το πρώτο παιχνίδι για τον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στον άλλο παιχνίδι η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Η εθνική ομάδα έχει ένα παιχνίδι μπροστά της το οποίο πρέπει και μπορεί να πάρει το τρίποντο, εάν θέλει τουλάχιστον να γλιτώσει την τελευταία θέση, αν πούμε ότι τα φαβορί που είναι η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν τον πρώτο λόγο, διότι με την τρίτη θέση ενδέχεται να εξασφαλίσουμε καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro 2028. Εάν τερματίσουμε τελευταίοι στη συγκεκριμένη διοργάνωση των Nations League, θα πέσουμε κατηγορία. Έτσι έχουν τα δεδομένα στο format. Τώρα έχουμε πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρή στο Telecom Center, πρώτη αγωνιστική της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Στις 9 και μισή ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μαρία Γεώργαρη σε λίγο για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
10: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα.
11: Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Μας αρέσει να

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ράδιο Πέλλα. Ράδιο Πέλλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
7: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
6: Πέλα FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Bella FM.
8: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε, αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και ξεκινάει εκπομπή Like στη Μουσική. Πολλά νέα και σήμερα, πολλά τραγούδια και χαιρόμαστε. Να χαίρεστε, να χαιρόμαστε κι εμείς. Ξεκινάμε.

Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και είδαμε παιδιά στην TV και δεν τρελαθήκαμε κιόλας, δεν ξετρελαθήκαμε. Είδαμε τη νέα σειρά στον Αντένα Dirty. Λοιπόν, παιδιά, μας θύμισε λίγο, γιατί είδα και τα σχόλιά σας στα social media, μας θύμισε λίγο το «Αυτή η νύχτα μένει».

Εμείς νομίζαμε θα δούμε κάτι στυλ μαύρα μεσάνυχτα παιδιά, αλλά τελικά είδαμε έτσι σαν την ταινία «Αυτή η νύχτα μένει». Λοιπόν, αυτά είναι τα σχόλιά σας στα social media. Αυτό είπατε οι περισσότεροι και αυτή είναι η αλήθεια. Περιμένουμε να δούμε τα επόμενα επεισόδια, να βγάλουμε έτσι μία άκρη, μία εικόνα πιο καθαρή για το σύριαλ αυτό.

Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: για να δούμε πότε θα ξεκινήσουν και τα reality, παιδιά, στην τηλεόραση, τα οποία δεν τα συμπαθούσα ποτέ, αλλά τώρα κατάλαβα γιατί ο κόσμος έχει φάει κόλλημα με τα reality, παιδιά. Έχει φάει κόλλημα γιατί ξεφεύγει λίγο το μυαλό του. Τσακώνονται εκεί, νευριάζεις, γελάμε, έτσι. Γι' αυτό, παιδιά, βλέπει ο κόσμος reality, να ξέρετε, για να ξεφεύγει το μυαλό.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: εξελίξει στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, νέες συλλήψεις, παιδιά, έτσι γράφουν εδώ, σοκ με τις έρευνες. Λοιπόν, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα δεδομένα. Θα δούμε κι άλλα, παιδιά, σε αυτήν την υπόθεση.
1: Έλα.

Μπιμπίλα εμφανίστηκε πάλι, παιδιά. Και αυτή τη φορά δεν ανακοίνωσε κάποιο θάνατο μακριά από μας. Μίλησε για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πού τον θυμήθηκε τώρα τον Πέτρο Φιλιππίδη, παιδιά, και μιλάει γι' αυτόν. Δεν πειράζει, εγώ σας μεταφέρω το νέο που διαβάζω εδώ στα social. Ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε «Δεν μετάνιωσα που κατέθεσα κατά του Φιλιππίδη».

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Πέλα FM.
3: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

κι άλλο νέο, παιδιά. Τι είπε, μη στεναχωρηθείτε. Λοιπόν, το κλίμα, λέει, της Βουλής δεν μου τέριαξε καθόλου. Δεν θα ξαναβάλει, λοιπόν, υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές. Δεν πιστεύω να στεναχωριέστε.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Ο Σκορπιός λοιπόν, παιδιά, αγαπάμε ένταση και πάθος, αλλά δεν αποκαλύπτει εύκολα όλα όσα νιώθει. Μπορεί να δείχνει απόμακρος, όμως πίσω από αυτή τη στάση κρύβεται ένας βαθύς συναισθηματικός κόσμος που ανοίγεται μόνο όταν νιώσει πραγματική εμπιστοσύνη.

Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένοι μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα το δύο Ρώμα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Είμαι η Βίτα Σαριγιάννη και θέλω να προσέχετε έτσι και όταν οδηγείτε, μην ξεχνάτε, στη μηχανή κράνο, στο αυτοκίνητο ζώνη. Λοιπόν, και όταν πίνετε, ταξί παιδιά να επιστρέφετε στο σπίτι, με ταξί μάλλον να επιστρέφετε στο σπίτι, να μιλάω και σωστά ελληνικά. Λοιπόν, αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και εσύ.

0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-3233-34 και 6974-2382-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Stereo.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Κι έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης, αλλά ούτε και το θύμα. Έχω συνείδηση

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.